0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

αρχίσει. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

όλοι χωρίς εσένα με έχει βρει. Της μοναξιάς μου το βουνό μόνος.

που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχω, ήρθε ο καιρός

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν κερί.

0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: ασταμάτητη ρυθμή από το ράδιο επιλογές.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Ράδιο Επιλογές.
1: Υγεία Αρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγεία Αρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης, της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγεία Αρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

λαμπρή μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται, μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το λέγα όταν ψηλαφούσα το κενό.

και ζήτησα απ' τα θλιμμένα σύννεφα να λάμψουν, να ξεσπάσουν με βροχές. Κι όλη τη νύχτα γίναμε σκυλάκια και ξεδύναμε και γλύφα μου ένα στάλου τις πληγές. Μεθούσαμε και πίναμε απ' τα φιλιά που δίναμε και σβήναν μία-μία οι φωτιές. Και το πρωί ξυπνήσαμε απ'

βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε και γίναν μια των δυο μας οι καρδιές. Και το πρωί ξυπνήσαμε

ήσυχα στα δέντρα προσευχήθηκα να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
4: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
6: Στο χώμα.

0: το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
1: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
0: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
0: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
1: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
0: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
1: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Κινητό 6944-258-337.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
4: Ο Σύλλογος Ποντίων Αξιούπολης Τραντέλενες σας προσκαλεί στο Μεγάλο Ποντιακό Πανοήρ την Κυριακή 5 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια αυθεντική βραδιά γεμάτη παράδοση και διασκέδαση με τον Θεόφιλο που ταχύθηκε το επιτελείο του. Μαζί του στο Αγγείο, λύρα και τραγούδι, Σοκράτης Μουρατίδης. Λαϊκό δημοτικό τραγούδι, Αυγή Τριανταφυλλίδου. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε κλήρωση. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6937-172-551. Ποντιακό Πανοήρ, Κυριακή 5 Ιουλίου στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια μοναδική βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
6: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.

Ξέχασες αλήθεια τότε που ήσουν μόνη, που είχες χάσει από τα χέρια σου το τιμόνι, τα πατζούρια σου κλειστά και το κινητό σου πεταμένο στη γωνιά σαν τον εαυτό σου. Ξέχασες τις ώρες που γίνονταν σφαίρες, πως δεν έβγαινες από το σπίτι μέρες. Ξέχασες τις Κυριακές της μελαγχολίας,

παγωνιά που έχει το χειμώνα και την αγκαλιά που είχες για κρυψώνα. Τι να πρώτο θυμηθώ που όλα για σένα περασμένα είναι απλώς και ξένα.

ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί. Στην άμμο πάνω βήματα, τα πόδια μας γυμνά,

0: επιλογές.
1: Τα σύνορα που πέρασα δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου όνειρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ, κι αυτή με προσπερνάει με βλέπω.

στην αγορά ζωήλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς τον κόσμο αυτό κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία, δώσε μας λίγο πράσινο κύφμαρο κοινό και θα στο ξεπληρώσω.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο επιλογές 102,8.

Κάτσε λίγο.

0: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
2: Όχι, τι?
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
3: Where joy becomes delicious.
5: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
6: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
5: Τηλέφωνο 23430-24430.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
7: Υγεία Αρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης, της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 23430-24681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
8: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
8: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
9: Και?
8: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
9: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
8: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
13: Κάθε Σαββατοκυριακό 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
14: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

στα λιμάνια της νιώτης πολλονιώθεις πως έφτανες στις καινούργιες σου νίκες που σαν λάβαρα ανεμίζες στις αγάπη στη δύναμη που τα τρένα της έχανες στη σιωπή στην ειρήνη που μέσα σου

τα κομμάτια της μέρας που να αρπάξεις ήθελες. Σαν στρατιώτης που μόλις το στρατόπεδο άφησε, χαιρετώντας μια πύλη, τον κόσμο παράτησε.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

θες, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
4: Τρώσαν. Το ξέρεις?
5: Ναι.
4: Καλό, ε.
5: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
6: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
7: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
4: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
8: Ράδιο Επιλογές.
9: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
10: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Ζλατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάση Ζλατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.

γυαλιά, κόκκινα μαλλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο αναμένο, κι εγώ πως πάντα εδώ περιμένω.

0: επιλογές.
1: Ο Σύλλογος Ποντίων Αξιούπολης Τραντέλενες σας προσκαλεί στο Μεγάλο Ποντιακό Πανοήρ την Κυριακή 5 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια αυθεντική βραδιά γεμάτη παράδοση και διασκέδαση με τον Θεόφιλο που ταχύθηκε το επιτελείο του. Μαζί του στο Αγγείο, λύρα και τραγούδι, Σοκράτης Μουρατίδης. Λαϊκό δημοτικό τραγούδι, Αυγή Τριανταφυλλίδου. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε κλήρωση. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6937 172 551. Ποντιακό Πανοήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια μοναδική βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
2: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
2: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
3: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
2: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
2: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
3: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
3: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
2: Κινητό 6944-258-337.
4: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
5: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
6: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Thank you.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
3: Όχι, τι?
2: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
3: Οπ, τώρα με έψησες.
2: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
3: Wait, έχει και αλμυρές.
2: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
3: Πες μου κι άλλα.
2: Κρουασάν, μ' ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
3: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
2: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
3: Πάμε τώρα.
4: Joylicious.
5: Joylicious.
4: Where joy becomes delicious.
6: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
7: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
6: Τηλέφωνο 23430 24430. Joylicious.
5: Joylicious.
8: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
8: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
9: Και?
8: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
9: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
8: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430 24414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
13: Ράδιο Επιλογές.
14: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
15: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
16: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
15: Έχω εκστασιαστεί.
16: Είσαι πανέτοιμη.
15: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
16: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
15: Εξαιρετικό.
16: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
15: Τι λέρεφη.
16: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
17: Είναι στον αέρα.
18: Είναι και στο διαδίκτυο.
17: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: επιλογές.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Ο Σύλλογος Ποντίων Αξιούπολης Τραντέλενες σας προσκαλεί στο Μεγάλο Ποντιακό Πανοήρ την Κυριακή 5 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια αυθεντική βραδιά γεμάτη παράδοση και διασκέδαση με τον Θεόφιλο που ταχύθηκε το επιτελείο του. Μαζί του στο Αγγείο, λύρα και τραγούδι, Σωκράτης Μουρατίδης. Λαϊκό δημοτικό τραγούδι, Αυγή Τριανταφυλλίδου. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε κλήρωση. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6937-172-551. Ποντιακό Πανοήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια μοναδική βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
3: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκας σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
6: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
7: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Ποιος ξέρει πως νιώθεις τόσο μόνη. Ποιος κρατάει αυτά που θες εσύ. Χρυσάφι να σου φέρει τώρα από τη

0: Ράδιο Επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Ράδιο Επιλογές.
8: Κάθε Σαββατοκυριακό 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
9: Είναι στον αέρα.
10: Είναι και στο διαδίκτυο.
9: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

ένα άγριο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Ο Σύλλογος Ποντίων Αξιούπολης Τραντέλενες σας προσκαλεί στο Μεγάλο Ποντιακό Πανοήρ την Κυριακή 5 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια αυθεντική βραδιά γεμάτη παράδοση και διασκέδαση με τον Θεόφιλο που ταχύθηκε το επιτελείο του. Μαζί του στο Αγγείο, λύρα και τραγούδι, Σοκράτης Μουρατίδης. Λαϊκό δημοτικό τραγούδι, Αυγή Τριανταφυλλίδου. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε κλήρωση. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6937-172-551. Ποντιακό Πανοήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια μοναδική βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Τρώσαν... Το ξέρεις?
3: Ναι!
2: Καλό, ε!
3: Πολύ καλό!
4: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
5: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
6: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
2: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
7: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
8: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
9: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Να είμαστε και πάλι μαζί και τούτη εδώ την εβδομάδα. Καλώς ήρθατε φίλοι φίλες στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και θα είμαστε μαζί 4 ώρες. 2 ώρες σήμερα, 2 ώρες αύριο, για να ακούσουμε παρέα αυτό που κάνουμε χρόνια τώρα, τα τραγούδια εκείνα τα οποία από την ελληνική μουσική σκηνή τι κάνουν, βρίσκονται στις 40 πρώτες θέσεις, δηλαδή παίζουν περισσότερο σε όλα τα ραδιόφωνα της χώρας. Μόλις τώρα ακούσαμε τον Νίκο Μακρόπουλο με ένα τραγούδι που είναι πολλούς μήνες μέσα στη 40, τώρα είναι οριακά στο νούμερο 40, σε θέλω παράφορα. Θα τον ξανακούσουμε βέβαια τον Νίκο Μακρόπουλο με την επίθεση την άλλη ώρα. Κάντε υπομονή. Τώρα, από τον ένα Νίκο στον άλλο. Νίκος Απέργης στη συνέχεια. Ίσως αύριο θα μας τραγουδήσει στη συνέχεια στο 39 και σε λίγο έρχεται ο Γιώργος Κακοσέος με το νέο του τραγούδι που εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ, πρέπει να σας πω, και ισανότερα είναι στο 38.

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Εξάρτηση μας τραγούδισε ο Ιορδάνης αγαπητός. Κακό πράγμα οι εξαρτήσεις, πρέπει να σας πω. Όμως, όταν έχεις εξάρτηση από το αγαπημένο σου πρόσωπο, και αυτό είναι ένα θέμα. Ο Ιορδάνης αγαπητός είχε μπει, είχε βγει στη Σαραντάδα, είναι ξανά μέσα, τώρα είναι στο 37. Έρχεται ο Θοδωρής Φέρης στη συνέχεια. Όνειρο θα είναι ξανά στο 36. Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

0: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
0: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
1: Και?
0: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
1: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
0: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
6: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
7: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343 0 24 9.

0: 77.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
0: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
0: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
0: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
0: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
2: Ραδιο Επιλογές.
3: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
4: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
5: Όχι, τι?
4: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
5: Οπ, τώρα με έψησες.
4: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
5: Wait, έχει και αλμυρές.
4: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
5: Πες μου κι άλλα.
4: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
5: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
4: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
5: Πάμε τώρα.
6: Joylicious.
7: Joylicious.
6: Where joy becomes delicious.
8: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
9: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
8: Τηλέφωνο 23430-24430.
6: Joylicious.
5: Joylicious.
10: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
11: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
10: Έχω.
11: Μετά θα πάνε
10: εκστασιαστεί.
11: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
10: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
11: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
10: Εξαιρετικό.
11: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
10: Τι λέρε.
11: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
12: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
13: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
17: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
18: Ακούτε το Top 40 του Media.

Αρκετές εβδομάδες μέσα στο ελληνικό Top 40, ο Ηλίας Βρετός με το κομμάτι «Μάτια μου» τώρα είναι στο νούμερο 35. Καλοκαίρι, τι να σας πω, αν πάτε Αφρική, να πάτε για σαφάρι. Η Ρία Ελληνίδου πάντως θα μας τραγουδήσει σαφάρι στη συνέχεια στο 34.

μία θέση πιο πάνω σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα η Ήβια Δάμου με το τραγούδι της στο καινούριο κομμάτι της Ξελογιάστρα, ενώ η Λένα Ζευγαρά πήγε στο νούμερο 33 με τα Μαύρα Φεγγάρια. Έρχεται η Άννα Βύση με την εξαίρεσή της που έτσι καλώς θα την ξανακούσουμε, δεν το συζητώ. Κώστας Σιτόπουλος στην παρέα σας, σε πολύ λίγο και πάλι μείνετε συντονισμένοι εδώ στο μοναδικό έγκυρο airplay που έχει η χώρα μας από την AFPI, το ελληνικό Top 40.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με

0: επιλογές.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχο είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακούτε το ελληνικό Top 40.

πάλι μαζί, φίλοι φίλες. Είναι η δεύτερη ώρα που θα είμαστε παρεούλα. Μόλις τώρα ακούσαμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό μαζί με Noisy να μας τραγουδάνε τι άλλο το γνωστό νερό που είναι. Μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στο ελληνικό top 40 και ακόμα αντέχει, πρέπει να σας πω. Και από το νούμερο 30 με τον Κωνσταντίνο πάμε στο 29. Υποσυνείδητο θα μας τραγουδήσει το καινούριο της κομμάτι η Κέτη Γαρβή και έρχεται και ο Πέτρος Ιακωβίδης στο 28 με το Τέλεια.

μεγάλη άνοδο για την Έλλη Κοκκίνου με το καινούριο της τραγούδι «Τι σου χρωστάω». Για να δούμε, μπορεί το κομμάτι να μπει μες στην 20άδα, υποψιάζομαι πως ναι. Στη συνέχεια, Νίκος Μακρόπουλος, «Επίθεση», το νέο του τραγούδι στο νούμερο 26. Κώστας Ιδόπουλος στην παρέα σας. Κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζει τι άλλο, τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια με την υποστήριξη του Media Inspector.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther.

0: Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Baotherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Baotherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Baotherm. Αυτό και τέλος.
1: Ράδιο Επιλογές. Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
2: Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
3: Επιλογές FM.gr.
2: Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
4: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
8: Πλας, πλας, πλας.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Ακούτε το ελληνικό Top 40 με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και

0: 5 θέσεις πιο κάτω σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, το ρεμπέτικο από τον Απόν. Παρ' όλα αυτά, παραμένει βέβαια μέσα στην σαραντάδα. Στο νούμερο 25 λοιπόν το τραγούδι του Απόν. Πάμε τώρα στο 24. Νίκος Οικονομόπουλος, που έτσι κι αλλιώς θα τον ξανακούσουμε και μέσα στη δεκάδα αύριο με λίγα λόγια. Εδώ είναι το Όπου κι αν πας και σε λίγο έρχεται ένα τραγούδι το οποίο είχε μείνει στην κορυφή πολλούς μήνες και ακόμα μετά από 1,5 χρόνο παραμένει στο ελληνικό Top 40 από την Ελένη Φουρέιρα το Αλληλούια. Και μετά σας έχω καινούριο τραγούδι. Καινούριο τραγούδι, παρακαλώ, από την Αναστασία που τα σπάει.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά. Θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Τα σπάει η Αναστασία, το καινούριο της τραγούδι «Σπάστε τα», κατευθείαν μες στη σαραντάδα, κατευθείαν στο νούμερο 22. Νομίζω το κομμάτι, παιδιά, μπορεί και την άλλη εβδομάδα ίσως να μπει και μέσα στην 20άδα. Μόλις τώρα ανακάλυψα ότι πέρασαν 2 ώρες, ελπίζω ευχάριστα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ καταρχήν που ήσασταν εδώ συντονισμένοι. Κώστα Ζητόπουλος ήταν μαζί σας με το μοναδικό έγκυρο Airplay Chart εδώ και πάνω από 10 χρόνια από την AFBI. Αύριο να είμαστε καλά την ίδια ώρα και πάλι παρέα. Προλαβαίνουμε να ακούσουμε ένα κομμάτι. Να και η άμυνα από την Μπέγκι Ζίνα. Φιλάκια πολλά, να είστε καλά αύριο την ίδια ώρα και πάλι μαζί.

0: δύο επιλογές.
1: Ο Σύλλογος Ποντίων Αξιούπολης Τραντέλενες σας προσκαλεί στο Μεγάλο Ποντιακό Πανοήρ την Κυριακή 5 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια αυθεντική βραδιά γεμάτη παράδοση και διασκέδαση με τον Θεόφιλο που ταχύθηκε το επιτελείο του. Μαζί του στο Αγγείο, λύρα και τραγούδι, Σωκράτης Μουρατίδης. Λαϊκό δημοτικό τραγούδι, Αυγή Τριανταφυλλίδου. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε κλήρωση. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6937 172 551. Ποντιακό Πανοήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια μοναδική βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
2: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
5: Τρώσαν. Το ξέρεις?
6: Ναι.
5: Καλό, ε!
6: Πολύ καλό! Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
7: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
8: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
5: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
9: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
10: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
9: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
10: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
9: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
10: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
9: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
10: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
9: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
10: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
9: Κινητό 6944-258-337.
11: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.

0: Πέμπτη 25 του Ιούνιου και είμαστε εδώ για να έτσι δροσίσουμε τις ζεστές μέρες του Ιούνιου.
1: Είμαστε. Το καλό, ξέρεις ποιο σκέφτομαι, στο καλό είναι στο σπίτι μου, δεν έχω ανάψει ακόμα air condition.
0: Όχι, εμείς είμαστε ναι. στο full
1: ακόμα pension. Δεν έχω ανάψει air condition. Είμαι πολύ καλή σε αυτό, να ξέρεις.
0: Γιατί είσαι κρυουλιάρα.
1: Όχι, δεν είμαι κρυουλιάρα, απλά εκεί που μένω,
0: ναι.
1: επειδή είμαι σε ισόγειο και έχω κήπο και δέντρα,
0: ναι.
1: δεν βλέπει τόσο πολύ ήλιο στο σπίτι.
0: Α.
1: Οπότε το καλό είναι ότι γενικά
0: είναι δροσερό.
1: Δροσερό πολύ και φυσάει πολύ, ξέρεις, οπότε κάθεσαι στη βεράντα έξω στον κήπο, ξέρω εγώ, και δεν έχουμε αυτό την πάρα πολύ ζέστη, ρε παιδί μου.
0: Σημαντικό πολύ.
1: Σημαντικό. Σκέφτομαι, θα ράψω μόνο τον Ιούλιο μάλλον.
0: Ναι. Το χειμώνα βέβαια δεν ξέρω αν θα είναι καλό αυτό.
1: Το χειμώνα δεν περνά πολύ καλά. Γενικά καλοκαίρι χειμώνα, όποτε θέλω ερκοντήσιο και ζέστη, πάω στο μασούτι. Κάνω αυτό. Να ξέρει. Ξέρω ότι τουλάχιστον εκεί, ρε παιδί μου, δεν θα έχω και θέμα με το ερκοντήσιο, καταλαβες.
0: Σε ένα μασούτι μπαίνει και γίνει κερδισμένο, γιατί κάνει όλε τι αγορέ, τι καλύτερε τιμέ. Έχει τη μάσκα, ένα όπλο οικονομία για κάθε σοβαρά ταμείβε με πόντου. Για κάθε 200 πόντου παίρνει 6 ευρώ έκτο λογαριασμό σου και παίρνει και έξτρα πόντου όταν αγοράσει πρώτα ιδιωτική ετικέτα. Mr. Grand Μασούτι από τον τόπο μα και βιολογικέ επιλογέ μασούτι. Δεν ξεχνά ότι έχει προσωπικό το οποίο είναι best workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη, αλλά και εκπαιδευμένο σε ηχθιοπολείο, ακροπολείο και οποροπολείο, ώστε να καλύπτουν όλε τι ανάγκε με ακρίβεια και με συνέπεια. Λοιπόν, Θοδωρής Φέρης έρχεται, είπες, εσύ δεν πας πουθενά, γιατί ένα ολόκληρο δύο ξεκινάει.

0: Υποσυνείδητο, αυτή είναι η Κέντι Γαρμπή. Έχει ξεκινήσει και το tour με ένα μόνο tour. Είχε και μια ατυχία στην αρχή, γιατί είχε υπάρχει ένα θέμα στο πρόσωπό της η Κέντι.
1: Ψήξη. Ναι. Εγώ δεν το είχα ξανακούσει, το άκουσα από εσένα.
0: Συνέβη.
1: Αλλά παιδιά, η ψήξη πονάει. Να τα λέμε τώρα, Κώστα. Και δίαμα το πάθεις στο πρόσωπο, αντίο ζωή. Επίσης, δεν έχουμε σχολιάσει καθόλου την επιστροφή, θα μου πεις, εσύ κασίλα σου προφανώς. Αλλά εδώ μιλάμε για μια επιστροφή που είναι η γραφιστορία, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Μιλάμε για μια επιστροφή λόγω του Ζέλικο Μπράντοβιτς που γύρισε στο Παναθηναϊκό. Παναγιώτη μου.
0: Ναι, μου το έλεγε ο.
1: Επιτέλους, Παναγιώτη μου.
0: Με το μεταξύ, είχα ακούσει ότι είχε ξεκινήσει όλη η κουβέντα καιρό τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και γυρνάω και λέω στην αυτή μου λέει: πήραμε τον Μπράντοβιτς. Λέω: καιρό θα τον παίρνετε, λέω αυτόν. Και μου λέει: είναι Παναγιώτη. Λέω: εννοώ καιρό. Ακούω ότι έρχεται αυτό.
1: Σίγουρα καιρό. Θέλαμε πολύ καιρό να έρθει.
0: Α, είσαι Παναθηναϊκός.
1: Εννοείται.
0: Α, δεν το ήξερα.
1: Κανονικότατη Παναθηναϊκός.
0: Τώρα θα σας συμπαθώ λίγο παραπάνω.
1: Αλήθεια.
0: Πάντα. Όχι, δεν είμαι. Απλά τους, επειδή γενικότερα είναι στην πλευρά του χαμένου στην ιστορία, πάντα μου είναι πολύ συμπαθής γιατί είναι στεναχωρημένη. Δεν πειράζει.
1: Ποιος είναι στην πλευρά του χαμένου, επειδή είχαμε μια δύσκολη χρονιά, δηλαδή του κάνουμε και θέμα.
0: Γενικότερα. Ποδόσφαιρο θέλω να μιλήσω.
1: Ας μην συζητήσουμε για το ποδόσφαιρο. Δεν είναι κάτι που δεν με απασχολεί στην παρουσία. Από τότε που φύγει ο Φώτης δεν με νοιάζει καθόλου, όπως καταλαβαίνεις. Οπότε, ναι, παρόλα αυτά, ναι.
0: Γιατί στο ποδόσφαιρο, τι, εκεί, κλάμα.
1: Είπα από τότε που φύγει ο Φώτης δεν με νοιάζει καθόλου.
0: Μάλιστα. Δεν με αφορά τι σε νοιάζει, μιλάω γενικότερα σαν ομάδα.
1: Ναι. Σε κάθε περίπτωση θα δεις, θα πάρουμε και γιατί ο μας πίσω, εγώ το πιστεύω.
0: Μάλιστα,
1: έρχεται.
0: Μάλιστα. Καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Χτυπάνε οι καμπάνες.

0: Αυτή είναι η Ελληνίδα που κάνει σαφάρι. Λοιπόν, εν τω μεταξύ συνεχίζουν και τα προγράμματα. Υπάρχουν, ας πούμε, ανοιχτά μαγαζιά, Ρωμαίο στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Ελάν, Νίκος Βέρτης, Βόγ και Φαντασία. Νομίζω αυτά είναι τα τρία τα οποία είναι ανοιχτά.
1: Φαντασία, ποιος είναι?
0: Ο Πέτρος Ιακωβίδης με τη Ρία Ελληνίδου.
1: Α, ναι, μπράβο. Σωστά. Φαντασία, Βόγ.
0: Και στη Θεσσαλονίκη είναι το Ντέους τελευταία εβδομάδα.
1: Τώρα είναι η τελευταία του εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτή.
1: Ναι, είναι η τελευταία του εβδομάδα.
0: 26-27.
1: Μια και λέγαμε για τις ομάδες πριν, πήγε ο Σάσα Βεζένκοφ την προηγούμενη εβδομάδα και ήταν ο Σαμπάνης εκεί πέρα και είπαθε εγκεφαλικό.
0: Γιατί καλά. Δεν έχει ξαναδεί έτσι πρωταθλητή από κοντά.
1: Α, παράτα μας, ρε Παναγιώτη. Α, παράτα μας. Και άσε μας τώρα στην ησυχία μας. Του λέγανε, εγώ μη θέλουμε να φοράς. Του είπε, θέλουμε να φοράς ζακέτα. Θέλουμε να προσέχεις για να σε κερδίζουμε, λέει. Πώς θέλουμε, δίκαια.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα στα μούτρα του κανονικά. Πήγε όλο εκεί πέρα.
0: Του είπε, του ρίξε μια φωτογραφία το κύπελο να δει πώς είναι το κύπελο.
1: Αν δεν ξέρουμε εμείς, Παναγιώτη μου, πώς είναι το κύπελο, ποιος ξέρει πώς είναι το κύπελο.
0: Εμείς ξέρουμε πάντως.
1: Άσε μας. Ολυμπιακός είσαι.
0: Ναι.
1: Και κάνουμε αυτή τη συζήτηση τόση ώρα μεταξύ μας. Δεν το ήξερα.

0: Daily Couscous.
1: Ράδιο επιλογές.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
3: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
4: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
4: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
5: Και?
4: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
5: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
4: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Ράδιο επιλογές.
8: Κάθε Σαββατοκυριακό 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
9: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
10: Όχι, τι?
9: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
10: Οπ, τώρα με έψησες.
9: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
10: Wait, έχει και αλμυρές.
9: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
10: Πες μου κι άλλα.
9: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
10: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
9: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
10: Πάμε τώρα.
11: Joylicious.
12: Joylicious.
11: Where joy becomes delicious.
13: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
14: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
13: Τηλέφωνο 23430 24430. Joylicious.
15: Joylicious.
16: Είναι στον αέρα.
17: Είναι και στο διαδίκτυο.
16: Επιλογές FM.gr.
18: Είναι
16: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλειο κουσκού είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η Λένε Βουέλιαμ, είσαι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη, στο απέναντι μικρόφωνο. Σήμω εδώ έχει γίνει οπαδικό το τέλειο κουσκού σήμερα.
0: Εγώ δεν είμαι πολύ φανατικό. Εγώ είμαι οπαδό.
1: Ναι, και εγώ οπαδό. Όχι, εγώ είμαι οπαδό ή φίλαφιλο.
0: Γιατί φίλαφιλο.
1: Ναι, γιατί το οπαδό νομίζω είναι και καλά λίγο πιο.
0: Ναι, το οπαδικό είναι.
1: Ναι, το οπαδικό είναι.
0: Φίλαφιλο, πολύ σωστή τέτοια.
1: Ακριβώ και
0: δηλαδή δεν θα κάτσω να τσακωθώ τώρα για τα. Μόνο αν έχω όρεξη να τσακωθώ γενικότερα.
1: Κι εγώ.
0: Έχει δει αυτό που πηγαίνει, α πούμε, και λέει. Να σα το αλλάξουν, λοιπόν, και τη βλέπει να κρύβει, θα τσακωθούμε. Και ξεκινάνε και βρίζονται εκεί πέρα. Σε μια τέτοια κατάσταση.
1: Όχι, όχι, εμείς δεν είμαστε σε αυτή τη συνθήκη σήμερα. Κάναμε έτσι λίγο.
0: Όχι, γενικά σου λέω, δηλαδή για μένα είναι πολύ να κάθω. Όπως και στα πολιτικά δεν κάθομαι να τσακωθώ.
1: Καλά, ούτε εγώ. Καθόλου.
0: Παλιά τσακωνόμουν λίγο στα θρησκευτικά. Που το οποίο το σταμάτησα κι αυτό, ναι.
1: Τσακωνόμουν και στα θρησκευτικά.
0: Ναι, γιατί μου λέγανε κάποια πράγματα που δεν ισχύουν. Οπότε ήμουν λίγο, ξέρεις. Τι μου λες τώρα.
1: Το ξέρεις τι, ναι. Το καταλαβαίνω αυτό, γιατί εκεί σε πιάνει και λίγο παραπάνω. Εγώ, ας πούμε, εντάξει, να τσακωθείς παιδί μου στα οπαδικά, τσακώνεσαι μέχρι να σημαίνει μέχρι εκεί που ξέρεις. Στα θρησκευτικά είναι και
0: εγώ
1: λίγο πιο.
0: Βαθιά γνώση.
1: Αυτό, επειδή έχεις βαθιά γνώση σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, όταν μου λένε διάφορα, ξέρεις, πολύ. Δεν.
1: Ναι.
0: Σούσουρο, ανδρομάχη και επιστρέφουμε.

0: Jackie O, αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα με τη νέα της επιτυχία Jackie O.
1: Έτσι, πλησιάζει και η μέρα που θα δείτε και τηλεοπτικά τα βραβεία για να δείτε ακριβώς τι έγινε. Γιατί, ναι,
0: και όλες τις εμφανίσεις, γιατί είχε πολύ ωραία acts.
1: Είχε πολύ ωραία acts, όντως, για ακόμα μία φορά. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι αν υπάρχει κάτι που ξέρουν να κάνουν καλά, είναι να κάνουν έτσι πολύ ωραία.
0: Εντάξει, νομίζω τα δύο βασικά show που κάνει το MAD είναι το MAD Walk και τα βραβεία.
1: Το MAD Walk είναι λίγο πιο διαφορετικό όσον αφορά ακόμα και την επιλογή του τραγουδιού, γιατί πολύ σπάνια καλλιτέχνες λένε δικά τους τραγούδια.
0: Λόγω του ότι πρέπει να περπατιώνται.
1: Ακριβώς, πρέπει να περπατιώνται. Ναι, και επίσης είναι και χαρακτηριστικό αυτό, ότι δηλαδή βρίσκουν πολλές φορές τραγούδια που είναι κόντρα στους ίδιους τους καλλιτέχνες.
0: Επίσης, θέλω να ξέρεις ότι εκεί συμμετέχουν και πολλοί ηθοποιοί, πολλοί άνθρωποι που δεν είναι τραγουδιστές.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί καλούνται να εκπαιρεώσουν μια άλλη κατάσταση.
1: Ναι, ωραίο, ωραίο σοου και αυτό. Εμένα μου αρέσει πολύ το MADWOW. Το αγαπώ δηλαδή.
0: Εντάξει, λίγο κουραστικό μου φαίνεται εμένα.
1: Τηλεοπτικά ή εννοείς από το.
0: Από κοντά.
1: Από κοντά.
0: Τα βραβεία για εμάς, στους ανθρώπους που δουλεύουμε στο βραβείο, είναι πολύ πιο κουραστικά.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί είναι πολύ πιο μεγάλη παραγωγή, έτσι,
1: σίγουρα,
0: από το MADWOW. Αλλά να το πω, λίγο πιο βαρετά μου φαίνονται.
1: Εντάξει, εξαρτάται και τη σχέση που έχεις με τη μόδα και όλο αυτό παίζει τον ρόλο.
0: Τη μόδα του 2007 που έλεγε και το τέτοιο, έτσι. Νίκος Απέργης και Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο.

0: Ηλίας Βρετός, αυτό είναι το λάθος. Ένα αντίληκο σκούς είναι στην παρέα σου. Πέμπτη σήμερα, 25 του Ιούνιου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε δυνατά και δυναμικά.
0: Εντάξει, δεν είπαμε τίποτα χθες που έγινε χαμός στη συναυλία του Θοδωρή Φέρη. Σήμερα είναι η δεύτερη συναυλία.
1: Σωστά.
0: Να πούμε στο Κατράκιο και σήμερα έχω ακούσει ότι θα έχει και εκπλήξεις.
1: Όπα. Όπως είχε πέρυσι τον Νίνο για παράδειγμα.
0: Τον Νίνο δεν τον είχε.
1: Όχι, πέρυσι εννοώ.
0: Α, που τον ανέβασε. Ναι, δεν ήταν έκπληξη. Αυτό θα είναι οργανωμένο, που σου λέω.
1: Α, ναι. Α, για πες.
0: Γιατί να σου πω, μάλιστα, πότε θα είναι έκπληξη.
1: Έλα, λοιπόν, γιατί σιγά τροπή, ποιο μα ακούει.
0: Ποιο μα ακούει. Ντροπή. Ντροπή.

0: επιλογές.
1: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
2: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
3: Έχω εκστασιαστεί.
4: Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρεφη.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
5: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Υπεύθυνοι είμαστε, η καρδιά μου και εγώ. Αυτή είναι η Στέλλα Καλή. Εδώ είμαστε, να τηλεκουσκού είναι στην παρέα σου.
1: Ορίστε, Παναγιώτη, τόσο κόσμο στέλνει μηνύματα εδώ πέρα για να του πει γιατί.
0: Αύριο θα τα ξέρουν όλα.
1: Αμάν. Δηλαδή, πραγματικά δεν τρέπεσαι να το κάνει αυτό στον κόσμο μα. Σε αυτόν που μα αγαπάει και μα ακολουθεί.
0: Είπα ότι θα έχει μια έκπληξη.
1: Ναι, ποια θα είναι αυτή η έκπληξη.
0: Α, ναι. Δεν είναι που λέω και ενημερώνω να ξέρουν οι άνθρωποι.
1: Να, ναι, έτοιμοι να έχουν τεθεί καλά. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, παιδιά, ένας Μασούτης είναι εδώ. Κάτι που δεν είναι έκπληξη, αλλά φυσικά είναι έκπληξη. Μου πας εκεί πέρα, γιατί πάντα βρίσκεις μικρές εκπλήξεις και πολύ ωραία πράγματα να πάρεις. Να πάρεις για να, τέλος πάντων, να φας, να πιείς, για τα πάντα όλα, ό,τι θέλεις. Ένας Μασούτης όπου πας και στο ταμείο και βγαίνεις κερδισμένος, γιατί εννοείται ότι κερδίζεις 6 ευρώ έκπτωση στον λογαριασμό σε περίπτωση που έχεις τη MasterCard και μαζεύεις πόντους. Για κάθε 200 πόντους έρχεται αυτή η έκπτωση. Και παιδιά, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να πάρετε το μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, χαρτί, να τα ανακυκλώσετε. Όλα τα πάντα θα τα βρείτε και θα βρείτε τους χαρακτηριστικούς κάδους. Γιατί ο Μασούτης ενδιαφέρεται για τον υγειακό αποτύπωμα που αφήνει σε τούτο το περιβάλλον. Εμείς επιστρέφουμε με έναν daily throwback.
0: Έτσι, για να τα πούμε όλα.
1: Βέβαια.
0: Σήμερα λέω εγώ.
1: Εσύ λες, ναι, βέβαια.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου.
1: Daily couscous στο Facebook, daily κατά παύλα couscous, κατά παύλα couscous στο Instagram και daily couscous 2 στο TikTok. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας, αλλά φυσικά και ιδέες για τα daily throwbacks.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, δεν θα σε πάω πολύ πίσω. Θα σε πάω σε ένα τραγούδι όμως που έχει γίνει και διασκευή πολύ πρόσφατα. Ένα τραγούδι που το έχει γράψει ο Δημήτρης Κοντόπουλος με την Ελένα Βαρχάλη.
1: Μάλιστα.
0: Η πρώτη του κυκλοφορία. Έλα.
1: Ναι, σκέφτομαι.
0: Η πρώτη του κυκλοφορία ήταν το 2007.
1: Πεγκιζίνα είναι.
0: Άνδρας καλλιτέχνης και γυναίκα στη διασκευή.
1: Οκ. Okay.
0: Λοιπόν. Άνδρας είναι στην πρώτη και γυναίκα είναι στη διασκευή. Η διασκευή βγήκε το 2019.
1: Ελένα Βραχάλη. Πότε περίμενε. Πότε είναι?
0: Το 2007 κυκλοφόρησε πρώτη φορά.
1: Χατζηγιάννης.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσω εγώ.
1: Ναι, ξεκίνησε.
0: Λοιπόν, και έγινε σου λέω διασκευή το 19.
1: Ναι.
0: Δεν στο έχω κρύψει.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, έγινε επιτυχημένη διασκευή?
0: Ναι.
1: Οκ. Okay.
0: Καλά πήγε δηλαδή, εγώ θυμάμαι. Τώρα τι να σου πω.
1: Την έτρεξες εσύ? Έχει σχέση.
0: Θα μπορούσα.
1: Πρέπει να ξέρω από πού έχουν κυκλοφορθεί όλα, καταλαβαίνεις.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ναι,
1: τέλος πάντων.
0: Δεν στο έχω κρύψει. Το έχω πει ότι φοβάμαι εγώ, όμως δεν αντέχω άλλο αυτό το βλέμμα, το δειλό. Βρήκα θάρρος να έρθω μέσα στα μάτια σου να σε κοιτώ, πολλά να σου πω.
1: Μάλιστα.
0: Όμως έχεις κάνει τη δική σου επιλογή.
1: Ναι.
0: Μες στα όρια της συμβιβάστηκες και έχεις κρυφτεί. Είσαι μες στο ψέμα της επιλογής σου
1: Ναι. Θα πεις και το ρεφρέν.
0: Οριακά. Αυτά είναι. Όλο το άλλο είναι ρεφρέν.
1: Όλο το άλλο είναι ρεφρέν.
0: Ναι, σαν τα δύο στροφές είναι.
1: Με ρε, με κοροϊδεύεις. Τι εννοείς όλο το άλλο είναι ρεφρέν?
0: Όλα τα υπόλοιπα είναι ρεφρέν. Αυτό είναι το τα κουπλέ. Δύο κουπλέ.
1: Ωραία, περίμενε. Είναι Δημήτρης Κοντόπουλος, Ελένα Βραχάλη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι Μιχάλης Χατζηγιάννης.
0: Όχι,
1: ναι, λογικό. Άνδρας καλλιτέχνης.
0: Άνδρας έκανε το πρώτο, γυναίκα έκανε το δεύτερο, ξαναλέω.
1: Άνδρας έκανε το αυθεντικό, δηλαδή είναι από άντρα.
0: Το αυθεντικό είναι από άντρα. Και η διασκευή από γυναίκα.
1: Εντάξει, Γελάνα, σε ποιος έχει μπαλάντα είναι?
0: Μη τέμπο θα το έλεγα.
1: Κοντόπουλος. Ξανά πάλι, δεν στο έχω κρύψει.
0: Δεν στο έχω κρύψει.
1: Στο έχω πει.
0: Ό,τι φοβάμαι εγώ. Όμως δεν αντέχω άλλο αυτό το βλέμμα, το δειλό. Βρήκα θάρρος να έρθω μες στα μάτια σου να σε κοιτώ, πολλά να σου πω. Όμως έχεις κάνει
1: τη δική σου
0: την επιλογή. Μέσα στα όρια της συμβιβάστηκες και έχεις κρυφτεί.
1: Ρουβάσι.
0: Είσαι μέσα στο ψέμα της επιλογής σου.
1: Αυτός ο καλλιτέχνης είναι ακόμα στις επάλξεις.
0: Άντα σου πω και μια γέφυρα να σου πω.
1: Για πες μου τη γέφυρα.
0: Πάρε με απόψε ένα ταξίδι κάπου μακριά. Πάρε με απόψε, μη γυρίζεις πάλι στα γνωστά. Πάρε με μαζί σου σε μακρύ ταξίδι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ωραία,
1: ποιος το λέει?
0: Το πρώτο,
1: ναι, το πρώτο
0: το έχει πει ο Κώστας Μαρτάκης. Το δεύτερο.
1: Τι είναι, θέλω επικό τους διακοπές?
0: Όχι.
1: Okay.
0: Το δεύτερο το έχει πει η Πεγκιζίνα.
1: Α, περίμενε. Για πες.
0: Να τόλμαγες να μέτρεπες τα πάντα και να πεις κάνε και εσύ.
1: Να κέρδιζε η αγάπη αυτή. Να τόλμαγες Μάλιστα.
0: Πέγγι Ζήνα, λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε στο πιο πρόσφατο.
1: Έγινε.
0: Ανατροπή.
1: Έγινε.

0: Από όν καντάδα, ένα τίλικο πώ είναι στην παρέα σου, εδώ είμαστε.
1: Θέλω να πω τι διακοπέ.
0: Όλοι μα, νομίζω ότι είμαστε σε αυτήν την κατάσταση.
1: Εγώ είμαι σίγουρα σε αυτήν την κατάσταση. Ούτε ποτέ. Ποτέ.
0: Γιατί όμω.
1: Και είμαι και κουντουπουλικιά κιόλα.
0: Δεν το θυμόμαι. Δεν στα πρώτα καθόλου που είχε γράψει η Βραχάλη.
1: Θυμάμαι πολύ καλά το ρεφρέν, αλλά το πλε δεν ήταν στο στοιχείο μου, συγγνώμη.
0: Ναι. Δεν ήταν με χαμηλές.
1: Ήταν με χαμηλές.
0: Δεν φοβάμαι, ήταν στο κρύπτη.
1: Ναι.
0: Ήταν ο πρώτος δίσκος του Μαρτάκη, νομίζω αυτός. Μετά το θέλω επίγοντος διακοπές, μετά το Dream Show.
1: Πόσους δίσκους έχει βγάλει ο Μαρτάκης?
0: Κοίτα, εγώ έζησα δύο.
1: Ναι.
0: Τα σύνορα και το. Ένα που έκανε και το έτο με την. Που έκανε δεύτερη συνατάσσα.
1: Όχι,
0: και το η αγάπη είναι πλέον μαθηματικά.
1: Σε κάθε περίπτωση, ναι, εντάξει.
0: Τώρα τι άλλο έχει κάνει ο άνθρωπος.
1: Ναι, δεν είναι ούτε.

0: και ηλί κουσκούς.
1: Ράδιο επιλογές.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
3: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
3: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
4: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
3: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
3: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
4: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
4: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
3: Κινητό 6944-258-337.
1: Ράδιο Επιλογές.
5: Είναι στον αέρα.
6: Είναι και στο διαδίκτυο.
5: Επιλογές FM.gr.
6: Είναι
5: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
0: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Είναι Αντιλίκο Κούζινα στην παρέα σου. Λένε Βίλιαμ, είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη Σίμω κάθεται ακριβώ απέναντί μου. Συζητάμε για το πόσο πολύ, όχι μόνο εμεί, αλλά και εσεί από ό,τι βλέπω εδώ πέρα θέλετε διακοπέ. Σε κάθε περίπτωση, αυτό ήθελα να σου το δείξω πριν. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Κοίτα, Παναγιώτη μου, στην Καστοριά. Βγαίνουν τραγουδάκια βόλτα.
0: Αχ,
1: το βλέπει.
0: Τι μ' αρέσουν τα αρκουδάκια, τι γλυκούλια.
1: Και εμένα μ' αρέσουν. Τώρα αυτό είναι πριν από δύο μέρε. Φαντάζεσαι τώρα κυκλοφορεί και
0: να. Δεν έχει ημερία να αρκετά. Α, το χειμώνα.
1: Το χειμώνα έτσι έχει μεγάλη ανάγκη. Τώρα έχουν βγει κανονικά στήλη με τις Καστοριάς πάνω, κάνουν βολκίτα εδώ. Σα σουρικά τα γάτια.
0: Θα σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν είναι επικίνδυνα τα αρκουδάκια.
1: Είναι.
0: Αλλά, ναι.
1: Τα αρκουδάκια δεν ξέρω. Οι αρκούδες σίγουρα είναι.
0: Ναι, είναι πολύ γλυκούλικα ζώα.
1: Είναι
0: γενικά.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ γλυκούλικα.
0: Μου φαίνονται γλυκούλικα. Στην πραγματικότητά του μπορεί να είναι.
1: Κοίτα, ό,τι είναι μικρό είναι γλυκούλικο. Γενικά. Ναι. Ό,τι είναι σε νεαρή ηλικία.
0: Η αλήθεια είναι αυτό. Λογαριασμό, Κατερίνα Λιόγκη, και επιστρέφουμε.

0: Έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Έναν τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Η Ελένη Γουίλιαμς είναι απέναντί μου. 25 του Ιούνιου.
1: Ο Παναγιώτης Ιμούς κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Θα συζητάμε όλα τα πάντα, παιδιά. Ό,τι συμβαίνει. Στείλτε μας και από την Καστοριά να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί πέρα με τα αρκουδάκια. Θα πω στην Ελένη που θα πάει τώρα λογικά. Θα ανέβει μία από αυτές τις ημέρες να πάει να δει τους δικούς της. Οπότε ναι, θα σας ενημερώσω πιο.
0: Στην Καστοριά είναι, από την Καστοριά είναι η Ελένη.
1: Βέβαια, μεγαλωμένη κανονικότερα από την Καστοριά.
0: Πότε κατέβηκε?
1: Κατέβηκε στα 18 έφυγε.
0: Α!
1: Ναι, καλά, κανονικά μεγαλωμένη.
0: Και οι γονείς της εκεί μένουν μόνιμα?
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Καστοριά και Κοζάνη.
0: Σπάστε τα, Αναστασία.
1: Ναι.

0: σου χρωστάω, αυτή είναι ηλικοκύρων και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε για σήμερα.
1: Ένα Πέμπτη. Χιλιάρικο.
0: Τι είναι χιλιάρικο.
1: Ένα χιλιάρικο τώρα έτσι για είσαι για να πληρώσω κάτι στήρια που θέλω και μετά. Τι μου χρωστάζει εμένα. Ένα χιλιάρικο θέλω τώρα και μετά.
0: Ένα χιλιάρικο. Λοιπόν, ένα τέλειο κουσκούσι ήταν στην παρέα σου για αυτές τις δύο ώρες. Αύριο ερχόμαστε
1: αυτό
0: για την
1: είναι,
0: άλλη
1: όχι, όχι. Αυτό είναι οπτική, κατάλαβες. Κανονικά θα έπρεπε να πω ένα εκατομμύριο. Για να μου έρθει, ξέρω εγώ, να μου έρθουν τα 500 χιλιάρικα. Ούτε λέω ένα χιλιάρικο. Τι είναι χιλιάρικο.
0: Ενώ εγώ λέω
1: πρέπει
0: ότι
1: άμα
0: κερδίσω, θέλω να κερδίσω, ας πούμε, γύρω στα 10-20 εκατομμύρια.
1: Μπράβο.
0: Να υπάρχει
1: για να σου έρθει το ένα.
0: Τι θέλω να μου έρθει ένα, θέλω να μου έρθουν τόσα.
1: Α, δεν συμβιβάζεσαι με το ένα.
0: Όχι.
1: Άμα σου έρθει ένα, θα το δώσει πίσω.
0: Αν έρθει κάποιος και μου πει πάρει ένα εκατομμύριο δώρο, θα ναι. Τίποτα, τον προσβάλλω τον άνθρωπο. Δεν είμαι τέτοιος. Αλλά αν είναι να κερδίσω κάτι, το κερδίσω στο μάξιμο που μπορώ. Mm. Πόσες φορές θα είμαι τόσο τυχερός.
1: Σωστά. Μετά μου στάσαι για όλη τη ζωή. Με τα 20 εκατομμύρια. Τέλος πάντων, σε κάθε. Άμα κερδίσει παιδιά, άμα κάποια μέρα δεν τον
0: την
1: δείτε
0: υγεία
1: ξανά.
0: Μας να έχουμε, την υγεία μας να έχουμε. Αυτό το πιο βασικό.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, ένα τηλεκουσκούς ήταν στην παρέα σου. Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα σε μια κορυφαία συνότητα θα είμαστε παρέα.
1: Bye.

0: επιλογές.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
3: Ο Σύλλογος Ποντίων Αξιούπολης Τραντέλενες σας προσκαλεί στο Μεγάλο Ποντιακό Πανοήρ την Κυριακή 5 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια αυθεντική βραδιά γεμάτη παράδοση και διασκέδαση με τον Θεόφιλο που ταχύδει και το επιτελείο του. Μαζί του στο Αγγείο, λύρα και τραγούδι, Σοκράτης Μουρατίδης. Λαϊκοδημοτικό τραγούδι, Αυγή Τριανταφυλλίδου. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε κλήρωση. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6937-172-551. Ποντιακό Πανοήρ, Κυριακή 5 Ιουλίου στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια μοναδική βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
4: Τρώσαν... Το ξέρεις?
5: Ναι!
4: Καλό, ε!
5: Πολύ καλό! Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
6: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
7: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
4: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
8: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
9: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
10: Hi everyone, this is Rosé.
11: Hey, it's Bruno Mars.
12: New music show. Εδώ τα ακούς

0: αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα 5η, 25 Ιουνίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Alex Warren, Adam Lambert και τη νέα συνεργασία του J Balvin. Επίσης θα πάμε 15 χρόνια πίσω στο 2011 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στον Καναδά σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Avener και Ultra Nate στο Starlight.

Ήταν ο Αφέντερ, συνεργάζεται με την Ultra Nate, ήταν το Starlight στο New Music Show και πάω τώρα στον Alex Warren, ο οποίος ξεκίνησε την πορεία του ως ένας από τους πιο δημοφιλείς creators στα social media, όμως η μεγάλη του αγάπη ήταν πάντα η μουσική. Μεγαλώνοντας κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και έχοντας βιώσει την απώλεια των γονιών του σε μικρή ηλικία, κατάφερε να διοχετεύσει το τραύμα του σε τραγούδια, γνωρίζοντας παγκόσμια επιτυχία. Μετά από συνεχόμενα singles, επιτέλους έχουμε την ανακοίνωση για το νέο του άλμπουμ. Το Wild Child θα κυκλοφορήσει στις 28 Αυγούστου και έδωσε αυτό το τίτλο στο δίσκο γιατί όταν ήταν μικρός, ο πατέρας του τον αποκαλούσε έτσι. Ένα από τα τραγούδια που θα περιλαμβάνονται είναι και το Passenger. Κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων στο στούντιο, ο Warren αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει ψηφιακά φίλτρα για να διορθώσει τη φωνή του, γιατί ήθελε κάθε σπάσιμό της και κάθε αναπνοή να ακούγονται πετακάθαρα στο τελικό μάστερ, προκειμένου να μεταφέρει αυτούσιο το συναισθηματικό βάρος των στίχων στον ακροατή. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη, το νέο σίγγλ του Alex Warren, Passenger, στο New Music Show.

Ήταν ο Σόμπρο με το τελευταίο του single Potential στο New Music Show και πάω τώρα στο Clap to Your Arms, το οποίο αποτυπώνει την χαοτική και ταυτόχρονα ρομαντική ενέργεια της νυχτερινής ζωής του Λονδίνου. Η Rosie Gray το έγραψε στις αρχές της χρονιάς και αρχικά είχε έναν πολύ διαφορετικό και κάπως δραματικό τίτλο. Το είχε ονομάσει The Great Storm of England και το έφτιαξε με βάση το πώς νιώθει όταν τελειώνει μια περιοδία. Τελικά το έκανε με αφορμή μια συγκεκριμένη εμπειρία όταν επέστρεφε σπίτι ξημερώματα μετά από ένα live, έχοντας χάσει τα κλειδιά της και ανυπομονούσε να μπει μέσα στο σπίτι της που αισθανόταν την ασφάλειά της. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
0: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
1: Και?
0: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
1: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
0: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
5: Ράδιο Επιλογές.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις Επιλογές 102,8.
7: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
8: Όχι, τι?
7: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
8: Οπ, τώρα με έψησες.
7: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
8: Wait, έχει και αλμυρές.
7: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
8: Πες μου κι άλλα.
7: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
8: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
7: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
8: Πάμε τώρα.
9: Joylicious. Where joy becomes delicious.
10: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
9: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
10: Τηλέφωνο 23 430 24 430. Joylicious.
9: Joylicious.
11: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα πέμπτημο, Γιάννης Μπουτζίκας και αυτό ήταν το Power Play. Η πιο hot κυκλοφορία αυτήν την εβδομάδα από τους αγαπημένους Jungle ήταν το The Wave. Και πάω τώρα στον Adam Lambert, ο οποίος επιστρέφει με το single Under the Rhythm. Και αν η μελωδία σας κολλήσει στο μυαλό από τα πρώτα δευτερόλεπτα, είναι γιατί σαμπλάρει το θρυλικό Eurodance hit των Zeros Around the World των ATC. Το τραγούδι μιλάει για την νίκη στις δυσκολίες της ζωής μέσα από την θεραπευτική δύναμη της μουσικής. Ο Adam θέλει με αυτό το track να μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε να προχωράμε μπροστά μέρα με τη μέρα και να είμαστε χαρούμενοι. Το single συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό ασπρόμαυρο μουσικό βίντεο στη σκηνοθεσία της Angela Ricciardi, το οποίο είναι εμπνευσμένο από τις πειραματικές φωτογραφίες μόδας που έκανε ο Nick Knight στα 90s. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Σαν Σούση, νέα κυκλοφορία Are You With Me στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2011, όταν το Give Me Everything του Pitbull σε συνεργασία με τον Νίγιο, τον Afrojack και την Nayer ήταν το δεύτερο single από το έκτο του album Planet Pete. Το έγραψε ο Pitbull μετά από μια συνάντηση με μια πριγκίπισσα από το Ντουμπάι σε ένα club. Όταν η ασφάλεια του μαγαζιού ήθελε να συνοδεύσει την πριγκίπισσα μακριά από τον rapper, αφού τη είχε δώσει τον αριθμό του, εμπνεύστηκε από τα γεγονότα για την δημιουργία αυτού του pop anthem. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε στο νούμερο 1 στην Αγγλία και στην Αμερική και ήταν το 7ο πιο εμπορικό digital single παγκοσμίως με πάνω από 8 εκατομμύρια πωλήσεις. Λίγους μήνες αργότερα, αφού του βγήκε, η Lindsay Lohan κατέθεσε αγωγή ενάντια στους δημιουργούς λόγω της αναφοράς του ονόματός της στους στίχους του track. Στο βίντεο, το οποίο είχε ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο YouTube views, εμφανίζονται διάφορες προσωπικότητες όπως η Miss IT 2010 αλλά και το μοντέλο από τη Ρωσία η Eva Skalia. Το Give Me Everything λοιπόν είχε γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο στην Αμερική και ήταν στο νούμερο 1 στον Καναδά σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 15 χρόνια. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

0: New Music Show. Όλες οι νέες κυκλοφορίες στην αγαπημένη σου συχνότητα.
1: Hi, we are Trinacria and you are listening to our new single on New Music Show with John.

0: δύο επιλογές. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πήχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
3: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
4: Έχω
5: μετά θα πάνε
4: εκστασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρευε.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο

τρίτο μέρος του New Music Show. Σήμερα Πέμπτη με ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες για το καλοκαίρι του 2026. Μία από αυτές, Another και 54 Ultra στο remix του Talk to You. Και πάω τώρα στο Project W Sound, το οποίο έχει γίνει ένα από τα πιο ισχυρά στη Latin μουσική του σήμερα και είναι γνωστό για τη μετατοπή τραγουδιών σε πολιτιστικά γεγονότα. Με το καινούργιο του single Godzilla, επαναφέρουν στο σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της dance σκηνής στις δεκαετίες του 90. Το I Like to Move It των Real to Real έγινε πρώτα club anthem, αργότερα κέρδισε νέο κοινό μέσω των ταινιών της Μαδαγασκάρης και συνεχίζει να έχει επίγυση στα social media και την pop κουλτούρα. Μαζί του στο track ο J Balvin και ο Ovi the Drums έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ήταν ο Μικάλε με τον Chris Crown και Perfect Stranger και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Πίσω από το project Conjure One βρίσκεται ο Καναδός παραγωγός Rhys Fulber, πρώην μέλος των Delirium και των Frontline Assembly. Το 2002 έβγαλε το πρώτο του άλμπουμ μέσα από το οποίο ακούστηκε πολύ το Tears from the Moon με την Sinead O'Connor στα φωνητικά. Άλλη μια επιτυχία που ήρθε όμως 3 χρόνια αργότερα όταν κυκλοφόρησε την δεύτερη δουλειά του, Extraordinary Way, ήταν το λατρεμένο Endless Dream. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
2: Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Επιλογές.fm.gr.
3: Είναι
2: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
4: Hi, this is Ariana Grande.
5: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
6: What's up, guys? I'm Alex.
7: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
8: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
9: It's Ozier. It's Ozier.
10: I'm Sabrina Carpenter and this is John Boudzikas.
11: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 25 Ιουνίου 1963 γεννήθηκε ένας θρύλος. Ο Γιώργος Κυριάκος Παναγιώτου, αγαπημένος μας George Michael, που έφυγε πολύ ξαφνικά και άδικα τα Χριστούγεννα του 2016. Δεν υπάρχει κάτι που να μην ξέρετε για τον Βρετανό Superstar. Μπορεί η προσωπική του ζωή να ήταν πρώτο θέμα σε εφημερίδες και τηλεοράσεις, η μουσική του όμως και τα τραγούδια παραμένουν κλασικά και ακούγονται δυνατά ακόμη και σήμερα. Αμέτρητες επιτυχίες, εκατομμύρια πωλήσεις και πάρα πολλές φιλανθρωπικές κινήσεις από έναν ξεχωριστό καλλιτέχνη. Ευτυχώς μας άφησε μια μεγάλη μουσική κληρονομιά και θα τον θυμόμαστε για πάντα, γιατί πάντα είχαμε πίστη σε αυτόν. Faith από George Michael θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. New Music Show. Όλες οι νέες κυκλοφορίες στην αγαπημένη σου συχνότητα.

Aleph Arben και Heroes of the Night στο New Music Show και από την πρώτη της κυκλοφορία και μετά η Adela έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές από κορυφαία μέσα όπως η Vogue και το Rolling Stone. Το νέο της single Red Bottoms παρουσιάζει μια έντονη απόκληση από τον δυναμικό ήχο που την έκανε γνωστή σε παγκόσμιο επίπεδο. Στρέφεται στο στιχουργικό της ταλέντο και ανοίγει τον εαυτό της ένα προσωπικό στοχασμό για μια ψυχοφθόρα σχέση, επιδεικνύοντας έτσι το μεγάλο μουσικό της εύρος. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα 5η 25 Ιουνίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο και σήμερα Lily Allen και Jade στο remix του Beg For Me. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 5 Αυγούστου, Κυρκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
0: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
3: Ο Σύλλογος Ποντίων Αξιούπολης Τραντέλενες σας προσκαλεί στο Μεγάλο Ποντιακό Πανοήρ την Κυριακή 5 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια αυθεντική βραδιά γεμάτη παράδοση και διασκέδαση με τον Θεόφιλο που ταχύθηκε το επιτελείο του. Μαζί του στο Αγγείο, λύρα και τραγούδι, Σοκράτης Μουρατίδης. Λαϊκό-δημοτικό τραγούδι, Αυγή Τριανταφυλλίδου. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε κλήρωση. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6937-172-551. Ποντιακό Πανοήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια μοναδική βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
4: Τρως σαν... Το ξέρεις?
5: Ναι.
4: Καλό, ε.
5: Πολύ καλό.
6: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
7: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
8: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
4: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείων.
10: Είναι στον αέρα.
11: Είναι και στο διαδίκτυο.
10: Επιλογές.fm.gr.
11: Είναι
10: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
12: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Να κλείνουμε στην παρέα σας. Μετά εντάξει από Mad Video Music Awards, οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια εξουθένωση. Αλλά πάντα εδώ πέρα με Throwback Thursday της 5ης, 18 Ιουνίου λοιπόν σήμερα. Είμαστε νομίζω στο βαλμό του καύσωνα, αλλά και στο βαλμό της ωραίας μουσικής που θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Και θα πάμε πολύ πίσω. Στην Αυλή του Παραδείσου από Δέσποινα Βανδύ. Ένα τραγούδι που νομίζω ότι όλους μας έχει κάνει να κλάψουμε, όλοι θέλουμε κάπου να το αφιερώσουμε. Μία άλλη εποχή, μία χρυσή εποχή της δισκογραφίας. Και να πούμε σε αυτό το σημείο το ότι, εγώ τουλάχιστον το πω αυτό, το ότι ωραία μουσική έχουμε ακόμα. Αυτά τα τραγούδια όμως, παιδιά, νιώθω ότι δεν θα ξαναβγούν ποτέ. Το είπα λοιπόν και πάμε να το ακούσουμε.

Και μιας και έχουμε πάει στο πολύ πίσω παρελθόν, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό χρονικά, αλλά καταλάβατε τι έμφαση θέλω να δώσω. Να σας πω ότι μια Αθηνά Κλίμη, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου και δεν ξέρετε τι λέει αυτή η τρελή, να σας πω ότι έχουμε Throwback Thursday. Σήμερα λοιπόν θα ανακαλύψουμε μερικές επιτυχίες του χθες που μπορεί κάποιοι από εσάς να τις ακούτε και να μην ζούσατε καν. Μάρο Λίτρα λοιπόν και Μηχανή του Χρόνου και τίτλος νομίζω του The Point. Ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα λοιπόν θα έρθει και αυτό το κομμάτι. Μάρο Λίτρα πλέον απέχει από το τραγούδι και μάλιστα έχει πάει στην Αμερική και ζει και εργάζεται σαν νοσηλεύτρια. Πόπο, ένδοξε εποχές fame story, παιδιά. Κάποιοι τώρα δεν ξέρετε καθόλου και δεν καταλαβαίνετε, αλλά δεν πειράζει. Ξέρουμε εμείς, δυναμώστε την ένταση και επιστρέφω.

0: μακριά.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι στο μισάωρο αυτής της εκπομπής, παιδιά, και ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα και η φωνή μου κάπου λίγο πάλι απέχει, αισθάνομαι, αλλά δεν πειράζει. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Λοιπόν, ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, ακούμε και επιτυχίες του χθες σήμερα. Throwback Thursday λοιπόν, και θα συνεχίσουμε πάρα μα πάρα πολύ δυναμικά και σήμερα με και τη Γαρμπή και η Ιεροσιλία. Ένα τραγούδι το οποίο το ακούμε και σε πολλά remixes πλέον, και πραγματικά νομίζω ότι οι fans της Κετούλας, όταν το ακούμε, σηκωνόμαστε όρθιοι.

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
2: Όχι, τι?
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
3: Where joy becomes delicious.
5: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
6: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
5: Τηλέφωνο 23430 24430.
3: Joylicious.
7: Joylicious.
8: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
9: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
9: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
10: Και?
9: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
10: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
9: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
14: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430 24977.
13: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
14: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
13: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
14: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
13: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
14: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
13: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
14: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430 24977.
13: Κινητό 6944-258-337.
15: Ραδιο Επιλογές.
16: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις Επιλογές 102,8.
17: Be Viral Radio Show.

πάντα όταν ακούμε και τη Γαρμπή. Παιδιά, εγώ μετά θέλω να ακούσουμε και έναν Διονύση Σχοινά. Προειδοποιώ. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Είστε στο Be Viral Radio Show. Throwback Thursday λοιπόν σήμερα με μια φωνή που απέχει, παιδιά, προσωπικά για εμένα. Γιατί εντάξει, παιδιά, είχαμε Mad VMA, καταλαβαίνετε, γινόταν ένας χαμός. Παρ' όλα αυτά δεν μεγαλώνουμε. Δεν νιώθουμε ότι μεγαλώνουμε. Νιώθουμε πιο νέοι από ποτέ. Γι' αυτό το δεν μεγαλώνω από Διονύση Σχοινά θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά και εσείς φυσικά μένετε στην παρέα μου.

Πολλές επιτυχίες και πολλά τα νέα αυτές τις μέρες. Και είδαμε και την οικογένεια του Δημήτρη Κόκοτα, η οποία επενέβη σε διάφορα δημοσιεύματα μέσω τηλεοπτικών εκπομπών και καλά έκανε, θα πω εγώ. Πάντα θέλουμε να δημόμαστε τον Δημήτρη Κόκοτα εδώ πέρα στην εκπομπή. Γι' αυτό το τι στα συγχωρώ θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά, όπως και πολλές επιτυχίες του που ακούμε αναδιαστήματα. Γιατί, παιδιά, πάντα η σκέψη μας είναι και στον ίδιο.

Εμφανώς επηρεασμένη, παιδιά, από την εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου από τα Mad Video Music Awards, όπου δεν είχε εμφανιστεί πέρσι. Δεν πρέπει έτσι στο τέλος αυτής της ώρας να ακούσουμε Έλενα Παπαρίζου. Πρέπει. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Οι αναπάτητες κλείς θα έρθουν για να σφραγίσουν την πρώτη ώρα αυτής της εκπομπής και να περάσουμε στη δεύτερη. Έχουμε μία ώρα ακόμα μαζί. Έχετε χρόνο να μου στείλετε τα μηνύματά στο Instagram μας Be Viral Radio Show για το πιο throwback τραγούδι θέλετε να ακούσετε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά και φυσικά με τα τραγούδια που εσείς επιλέγετε.

0: Η Viral Radio Show.
1: Ράδιο επιλογές. Ράδιο επιλογές.
2: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
5: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
6: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
7: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
7: Έχω εκστασιαστεί.
8: Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρευε.
8: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
1: Είναι στον αέρα.
9: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
0: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Θα κλείνουμε στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Εδώ πέρα λοιπόν είμαστε για μία ώρα γεμάτη μουσική ακόμα με Throwback Thursday και εμφανώς επηρεασμένοι από την εμφάνιση στο Mad VMAs του Αντώνη Ρέμου που εμφανίστηκε για τα 30 χρόνια ενεργούς δισκογραφίας του και ήταν μία πολύ σημαντική ημέρα νομίζω για εκείνον και με βάση αυτά που υποθέμησε Γιωργαντάς. Θα πάμε να ακούσουμε το Κέρμα ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, σαν μία επιτυχία του χθες. Μία επιτυχία όμως που την ακούμε ακόμα πολύ δυνατά στο Spotify μας και όχι μόνο.

Είμαστε λοιπόν και πάλι, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Η Κατερίνα Λιόλιο αυτές τις μέρες που έχει κάνει μια διασκευάρα, το θυμίζει κάτι από Ελλάδα, έχει κάνει πάταγο. Μάλιστα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε με την νίκη του Ολυμπιακού, είδαμε και την ομάδα του Ολυμπιακού να βρίσκεται εκεί πέρα και να τραγουδάει και αυτό το τραγούδι, αλλά φυσικά και τον νοικιάζεται που είναι σήμα κατά τη θέση του. Εμείς λοιπόν θα πάμε να το ακούσουμε σαν throwback τραγούδι από Θάνο Πετρέλη, αλλά φυσικά ακούμε και Κατερίνα Λιόλιου όλες αυτές τις μέρες εδώ στην εκπομπή. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Και ένα Σάκη Ρουβά, παιδιά, τον έχω απεθυμίσει αυτές τις μέρες. Ήταν και στο προσκήνιο αυτόν τον καιρό. Πάντα είναι ο Σάκης. Και μάλιστα μας ενδιαφέρει πολύ και το τηλεοπτικό του μέλλον. Όλα γύρω σου γυρίζουν, λοιπόν, θα ακούσουμε. Και καθόλου τυχαίος δεν είναι ο τίτλος αυτή τη στιγμή. Έτσι, σαν throwback τραγούδι για το τελευταίο μισάωρο αυτής εκπομπής. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω.

0: Viral Radio Show.
1: Ακούτε. Ράδιο επιλογές.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
3: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβίς, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther Αντώνικους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβίς, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther.

0: Το ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Be Viral Radio Show.

είμαστε λοιπόν και πάλι. Επιστρέψαμε και αν συντονιστήκα τώρα μαζί μου. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας για το τελευταίο μισάωράκι αυτής της εκπομπής. Άννα Βύση έρχεται σε ελάχιστα λεπτά με το Έμπνευση. Και φυσικά έχουμε και άλλες επιτυχίες. Τρόμπα, κανάμες επιτυχίες του σήμερα σε ελάχιστα λεπτά. Εσείς μείνετε στην παρέα μου. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα μαζί. Και φυσικά έχουμε και πολύ ωραίες εκπομπές ακόμα εδώ πέρα στο σταθμό μας. Γι' αυτό μην μου πάτε πουθενά.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και η Άντζελα Δημητρίου είναι εδώ πέρα με το φταίει ο έρωτας που θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Καλοκαιράκι είναι, ερωτευόμαστε. Εδώ λοιπόν θα είμαστε για λίγο ακόμα. Θα να κλείσουμε την παρέα σας για να ερωτευτούμε, για να κλάψουμε, για να πονέσουμε εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μη μου πάτε πουθενά.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Πες το τελείο ψέμα, είμαστε ok, τέλος το foreplay. Nothing to be afraid, nothing to lose, babe, μόνο για σένα, μη μιλάς, το έχω.

0: ανάγκες.
1: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
2: Όχι, τι?
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
3: Where joy becomes delicious.
5: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
6: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
5: Τηλέφωνο 23430 24430.
3: Joylicious.
7: Joylicious.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
9: Τρουφαλντίνο
8: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφ. Εισιτήρια more.com.
10: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
11: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430 24977.
10: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
11: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
10: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
11: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
10: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
11: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
10: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
11: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430 24977.
10: Κινητό 6944-258-337.
12: Τρώσαν... Το ξέρεις?
13: Ναι.
12: Καλό, ε.
13: Πολύ καλό.
14: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
15: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
16: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
12: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
17: Ο Σύλλογος Ποντίων Αξιούπολης Τραντέλενες σας προσκαλεί στο Μεγάλο Ποντιακό Πανοήρ την Κυριακή 5 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια αυθεντική βραδιά γεμάτη παράδοση και διασκέδαση με τον Θεόφιλο που ταχύδηκε το επιτελείο του. Μαζί του στο Αγγείο, λύρα και τραγούδι, Σοκράτης Μουρατίδης. Λαϊκό δημοτικό τραγούδι, Αυγή Τριανταφυλλίδου. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε κλήρωση. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6937-172-551. Ποντιακό Πανοήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια μοναδική βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
18: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
19: Είναι στον αέρα.
20: Είναι και στο διαδίκτυο.
19: Επιλογές FM.gr.
20: Είναι
19: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
0: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
1: Και?
0: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
1: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
0: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
5: Ράδιο επιλογές.
6: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
6: Έχω.
7: Μετά θα πάνε
6: εξτασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρεθι.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: closed.
1: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Επιλογές FM.gr.
2: Είναι
1: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πήχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
3: Ο Σύλλογος Ποντίων Αξιούπολης Τραντέλενες σας προσκαλεί στο Μεγάλο Ποντιακό Πανοήρ την Κυριακή 5 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια αυθεντική βραδιά γεμάτη παράδοση και διασκέδαση με τον Θεόφιλο που ταχύδει και το επιτελείο του. Μαζί του στο Αγγείο, λύρα και τραγούδι, Σωκράτης Μουρατίδης. Λαϊκοδημοτικό τραγούδι, Αυγή Τριανταφυλλίδου. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε κλήρωση. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6937-172-551. Ποντιακό Πανοήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια μοναδική βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
4: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
5: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
6: Είναι στον αέρα.
7: Είναι και στο διαδίκτυο.
6: Επιλογές FM.gr.
7: Είναι
6: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental, ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental, με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: επιλογές.
1: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο πολυκαστρό?
2: Όχι, τι?
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
4: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
3: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
4: Τηλέφωνο 23430 24430.
3: Joylicious.
5: Joylicious.
6: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430 24414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
7: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
8: Ναι.
7: Καλό, ε?
8: Πολύ καλό.
9: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
10: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
11: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
7: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
12: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
13: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
12: Έχω εκστασιαστεί.
13: Είσαι πανέτοιμη.
12: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
13: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
12: Εξαιρετικό.
13: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 2 ώρες μαζί.
12: Τι λέρεθι.
13: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
14: Είναι στον αέρα.
15: Είναι και στο διαδίκτυο.
14: Επιλογές.fm.gr.
15: Είναι
14: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
16: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
17: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε γιατί θέλουμε βοήθεια.
1: Ξεκινάμε.
0: Θέλουμε βοήθεια. Έτσι, να κάνετε προσευχές εσείς οι φαν της εκπομπής. Έτσι, για ό,τι κακό μας συμβαίνει σε αυτήν εδώ την εκπομπή, να προσευχηθείτε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Πραγματικά, έχω αρχίσει να σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά. Έτσι.
0: Όλες τις πιθανές.
1: Ευχέλα, έχω κάνει. Δεν είναι ότι δεν έχω κάνει, έχω κάνει.
0: Είναι πολύ δυνατό αυτό. Πρέπει να πας σε κάποιον πιο ειδικό.
1: Παιδιά, δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γκαντεμιά και το μουτζωμα.
0: Όσο το συζητάς ακόμα δυναμώνει, να
1: λοιπόν,
0: ξέρεις.
1: Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στον Έρος. Έρος, στον Έρωτα δηλαδή. Λογκίνος και Φεβρονία γιορτάζουν σήμερα. Η μέρα των ναυτικών. Σημαντική μέρα για
0: ναι,
1: μας.
0: Εντάξει. Αν και δεν υπάρχουν πολλοί πλέον όπως υπήρχαν παλιά.
1: Και
0: τι άλλο.
1: Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ. Τρουμφάκια όλου
0: αυτά
1: του κόσμου,
0: είναι.
1: Ενωθείτε!
0: Κατάλαβες, αυτά είναι. Λοιπόν, εμείς είμαστε. Εγώ ο Κοσμάς Κατραμάδος, επειδή δεν το είπαμε στην αρχή.
1: Αχ, Εύη εδώ.
0: Εύη Βαλή εδώ, επίσης. Σήμερα Πέμπτη. Καλωσορίσατε, είναι 24 του μήνα.
1: Να σου πω κάτι. Είπαμε όμως το πιο σημαντικό. Μπορεί να μην είπαμε τα ονόματά μας, αλλά είπαμε το πιο σημαντικό. Όχι καλά,
0: 25
1: είναι 24, 25
0: λάθος.
1: Είναι.
0: Ναι.
1: Το πιο σημαντικό όμως το είπαμε.
0: Ποιο?
1: Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ.
0: Το είπαμε αυτό, γιατί το ξαναλέμε.
1: Γιατί είναι το πιο σημαντικό για αυτή τη μέρα.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, προς το τέλος του Ιουνίου. Σιγά σιγά, το βλέπετε κιόλας, πώς πάει αυτό.
1: Πώς αντέχουμε.
0: Οι θερμοκρασίες σήμερα θα είναι πιο υψηλές από χθες. Έτσι, να το πούμε και αυτό που βγαίνει έτσι στα κινητά τηλέφωνα.
1: Α, το μήνυμα που σου βγαίνει ότι και
0: η περιόδης ακτινοβολία θα είναι πιο χαμηλή από προχθές, ενώ εχθές δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά το έχουμε ξαναπεί αυτό.
1: Ξέρεις
0: αλλά
1: τι φοβάμαι? Ότι κάποια στιγμή αυτές οι προειδοποιήσεις μπορεί να αρχίσουν να αποκτούν ουσιαστικό νόημα.
0: Mm-hmm.
1: Και να μην μπορούμε να βγούμε έξω, ας πούμε.
0: Ναι, ναι. Κοίτα, το γέλιο, έτσι, μειώνει το φόβο. Αυτό είναι το σίγουρο. Οπότε κανονίστε να γελάμε για να μειωθεί ο φόβος. Έτσι και κάπως έτσι αισθάνεσαι και λίγο πιο ελεύθερος μετά αν δεν φοβάσαι. Είναι και αυτό. Ας το προσπαθήσουμε όλοι μαζί αυτό με το φόβο. Αγαπητά παιδιά, μην τρως τα νύχια σου. Λοιπόν, πάμε σε μουσική.
1: Άμα τα έτρωγα τόσα θα ήτανε.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, τις προηγούμενες ημέρες είχαμε διαβάσει για κάτι ξόρκια για να μην βρέξει στην Αυστραλία.
1: Αχ ναι, για ένα γάμο που για το είχαν πληρώσει
0: είχε,
1: οι άλλοι.
0: Είχε πληρώσει 6 ευρώ οι άλλοι. Έτσι, μια μάγισσα, δεν ξέρω και εγώ τι ήταν αυτή. Έχουμε διάφορα τέτοια συνέχεια. Έτσι, γιατί ο κόσμος πάει μπροστά. Ποιος κόσμος πάει μπροστά, αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό αναρωτιέμαι. Λοιπόν, διαβάζω εδώ. Έτσι, για άλλα ξόρκια.
1: Να σου πω.
0: Χειρότερα πράγματα αυτά, βέβαια, λίγο πιο δυσάρεστα. Λοιπόν, είναι αυτό που ο άλλος πήρε διαζύγιο για αυτόν τον λόγο, γιατί ανακάλυψε ότι η γυναίκα του έκανε διάφορα μαγικά, τρομακτικά, έτσι ώστε να πεθάνει αυτός.
1: Οχ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τύπου ομοίωμα και καρφίτσες και δεν όλα αυτά τα ωραία τέτοιο που έχουμε δει στις ταινίες.
0: Ναι, δεν την έπιασε με τέτοιο, αλλά προς τα εκεί πήγαινε. Έτσι, αυτός άρχισε να υποψιάζεται όταν την είδε, λέει, να κουρεύει τα μακριά της μαλλιά με κάτι περίεργους τρόπους. Ανατρίχιασε, φοβήθηκε ο άνθρωπος και άρχισε να το ψάχνει.
1: Τι είναι οι περίεργους τρόπους?
0: Τώρα τι να σου εξηγήσει τώρα. Σου λέει ότι το είδα και ανατρίχιασε. Δεν ήταν φυσιολογικό αυτό που συνέβαινε. Και έψαξε και βρήκε ότι τα μαλλιά αυτά δεν τα χρησιμοποιούσε αυτή. Ναι. Γι' αυτό τον λόγο.
1: Ναι. Να σου πω, εγώ θυμάμαι από τις ταινίες που έχω πει ότι δεν κόβουν τα δικά τους μαλλιά, κόβουν τα μαλλιά αυτού που θέλουν να κάνουν.
0: Ναι, εντάξει, αλλά εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση έκανε μαγικά ξόρκια αυτή, θανάτου. Έτσι, και αυτός ζήτησε διαζύγιο. Βέβαια ήρθε και έδεσε, γιατί όλα αυτά δεν τα κάνεις αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Έτσι, είχε σχέση με άλλον ήδη. Οπότε γι' αυτό τα έκανε και όλα αυτά. Να πεθάνει, αλλά να μην φαίνεται αυτή ότι θα το σκοτώσει. Καταλαβες. Προς τα εκεί πήγαινε η κατάσταση.
1: Μάλιστα.
0: Χαμός, χαμός γίνεται. Ξόρκια για γάμους, ξόρκια για θανάτους και διαζύγια.

0: σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα.
1: Να πάμε.
0: Γιατί
1: αφού
0: όχι.
1: Το ζητάς έτσι, να πάμε.
0: Προηγουμένως αυτό με τα ξόρκια. Επειδή υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία χρειάζονται ξόρκια και αντί για να σβήνουνε από τον πολιτισμό που αυξάνεται, γίνονται πιο εντατικά και τα διαβάζουμε εδώ ανά τον κόσμο, γιατί αυτό που διαβάσαμε προηγουμένως συνέβη στην Τουρκία. Το άλλο που διαβάζαμε τις προηγούμενες μέρες συνέβη στην Αυστραλία. Θα ήταν μια πάρα πολύ καλή...
1: Πιο αυτό, πιο ευρωπαϊκό.
0: Εντάξει, κάτι θα γίνει. Δεν θα σε αφήσουμε έτσι παραπονεμένη. Το ζήτημα αυτό που σκέφτομαι είναι το εξής. Ξέρω και από εδώ, ξέρω και από εκεί, ξέρω και οτιδήποτε. Εφόσον υπάρχουν τώρα τόσες ιδιωτικές σχολές δήθεν πανεπιστήμια, γιατί δεν κάνουν ένα πανεπιστήμιο τύπου, ξέρω κι εγώ...
1: Χαρτομαντίας.
0: Όχι ρε παιδί μου, μάγων. Μάγων πραγματικών και εξορκίων.
1: Υπάρχουν σχολές αστρολογία.
0: Όχι αστρολογία, τι σχέση.
1: Δεν
0: έχει...
1: έχω ακούσει μα, τι σχέση σχολή έχει αστρολογία. Μαγείας.
0: Μα αυτό λέω, γιατί να μην κάνουνε. Τι σχέση έχει η αστρολογία τώρα με αυτό. Λοιπόν, γιατί να μην κάνουνε, αυτό αναρωτιέμαι. Κάνουνε ένα Harry Potter school. Ξέρω κι εγώ.
1: Λοιπόν, πιστεύω...
0: Αν το κάνανε και στη Σκωτία θα πήγαινε πάρα πολύ καλά.
1: Ότι ναι, πιστεύω ότι θα πήγαινε πάρα πολύ καλά με τέτοια σχολή.
0: Έτσι, έτσι. Και στη Σκωτία κιόλας που είναι το κλίμα
1: τέτοιο.
0: Με τα τέτοιο.
1: Δεδομένα που υπάρχουν, έτσι.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα σε λίγα λεπτά. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Κανονίστε εσείς που ακούτε εκεί έξω να επικοινωνείτε, γιατί δεν γίνεται μετά από πολύ καιρό να έρχεται ο άλλος και να μας λέει: σας ακούω στην Ταλίκα κάθε τόσο και τι ωραία που είστε, τι ωραία που τα λέτε και τι ωραία παρέα μας κρατάτε. Όχι, ρε φίλε. Στείλε τώρα μήνυμα την ώρα που μας ακούς στην αρχή. Όχι την ώρα που οδηγεί, αλλά εκείνη την ημέρα. Μη στείλεις μετά από 6 μήνες. Καλή ώρα. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
0: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
1: Και?
0: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
1: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
0: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Ράδιο Επιλογές. Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες.

0: Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresderm με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Inter.
0: Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresderm με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: δεύτερο ημίωρο Πέμπτης. Καλωσορίσατε, εδώ είμαστε. Στο πόστο μας εμείς, εδώ τα λέμε.
1: Μια υπέροχη μέρα που γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ.
0: Α, ναι, είναι και αυτό.
1: Σε παρακαλώ.
0: 25
1: τώρα.
0: Ιουνίου σήμερα. Έτσι, και καλά την έχουμε βγάλει μέχρι στιγμή.
1: Να σου πω κάτι. Αν το είχα δει νωρίτερα, θα είχα βάψει τη μούρη μου μπλε και θα σου χαίρεθει.
0: Ωραία. Τέλεια.
1: Έλα, δεν σου βγαίνει τη διάθεση.
0: Όχι, όχι. Α, εντάξει.
1: Με μπλε μούρη.
0: Όχι, μωρέ, εντάξει.

0: Εντάξει. Τέλος πάντων, πάμε στο σαν σήμερα να δούμε τι γίνεται σαν σήμερα.
1: Μήπως είσαι ο Δρακουμέλ.
0: Μπορεί να είμαι και αυτός.
1: Τέλος πάντων, θα ρίξω εγώ τη ματιά μου στο σαν σήμερα. Για σήμερα 25 Ιουνίου. Το 1678 η ενετή μαθηματικός Έλενα Κορνάρο Πισκόπια γίνεται η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα. Το 1826 η αποτυχημένη εκστρατεία του Ιμπραήμ εναντίον της Μάνης, ο οποίος γνωρίζει διπλή ήττα στις μάχες της Βέργας και του Δηρού. Το 1912 ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας είχε κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφόρας στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοκχόλμη. Το 1936 η Εθνική Ανδρών στο μπάσκετ είχε δώσει τον πρώτο διεθνή αγώνα της ιστορίας της, αντιμετωπίζοντας στην Κωνσταντινούπολη την Τουρκία, από την οποία είχε χάσει με 49-12. 1950 αρχίζει ο Κορεατικός πόλεμος με την εισβολή της Βορείου Κορέας στην Νότιο Κορέα. 1978 η Αργεντινή είχε νικήσει 3-1 την Ολλανδία στο Buenos Aires, κατακτώντας το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου της ιστορίας της. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 25 Ιουνίου.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

0: Πάλι, πάλι, πάλι.
1: Γενικότερα μας αρέσουν οι πράξεις καλοσύνης. Το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε ξανασυζητήσει.
2: Καλοσύνης.
1: Καλοσύνης, ναι.
2: Δηλαδή όπως...
1: πράξεις που κάνεις για να βοηθήσεις τον συνάνθρωπό σου. Είμαστε υπέρ.
2: Οκ. Okay. Είμαστε υπέρ, μάλιστα.
1: Είμαστε υπέρ, σταμάτα.
2: Είμαστε υπέρ. Το λέω και να το... να το νιώσω κι εγώ, ρε παιδί μου. Είμαστε υπέρ στις...
1: καλές πράξεις.
2: Πού να το πω. Για λέγε, τι θέλεις να πεις τώρα.
1: Λοιπόν, θέλω να μεταφέρω μια ιστορία η οποία μας έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και συγκεκριμένα μου έχει εδώ πέρα, δεν μου έχει.
2: Για καλή πράξη σκότωσαν τον Τραμπ και δεν το ξέρουμε.
1: Σταμάτα. Ένας κυπουρός τέλος πάντων στη ΣΥΠΑ κούρεψε δωρεάν τον καζόν μιας ηλικιωμένης. Είναι κυπουρός με ενεργή δράση στα social media και αποφάσισε ότι πέρα από το να βοηθήσει την ηλικιωμένη με τον κήπο της, κλαδεύοντας και μαζεύοντας για να το κάνει λιγότερο ζούγκλα και να μπορεί η ίδια να κινείται μέσα σε αυτόν, να τη βοηθήσει στην καθημερινότητά της, ξεκινώντας ένα crowdfunding, μια συγκέντρωση χρημάτων ιντερνετική στην ουσία, για να μπορέσει να της κάνει καλύτερη την καθημερινότητα. Τέλος πάντων, μέσα σε μόλις μία εβδομάδα...
2: Ηλικίες δεν αρχίσει πει. Πόσο τι ηλικία έχει αυτή και τι ηλικία έχει αυτός.
1: Αλλού θέλεις να το πας εσύ τώρα.
2: Εγώ το πάω ή αυτός, να δούμε πώς το πάει. Πήγε να ρίξει με ξένα κόλυβα. Να μην πω τώρα.
1: Όχι, όχι, όχι. Βλέπω και τις φωτογραφίες. Μιλάμε για πολύ ηλικιωμένη. Δεν έχει εδώ πέρα αριθμό ηλικίας.
2: Αυτός δεν
1: αλλά...
2: είναι ηλικιωμένος. Όχι,
1: καθόλου. Λοιπόν,
2: τι καλός άνθρωπος.
1: Μέσα σε μία εβδομάδα περισσότεροι από 22.000 άνθρωποι αποφάσισαν να κάνουν δωρεά για να βοηθήσουν την ηλικιωμένη κυρία.
2: Σου έχω πει χιλιάδες φορές. Να κάνουμε κι εμείς κάτι τέτοιο. Χρειαζόμαστε και οι δύο.
1: Το συνολικό ποσό έφτασε περίπου τα 680.000 δολάρια. Δηλαδή γύρω στα 590 κάτι ευρώ. Χιλιάδες ευρώ. Λοιπόν, παιδιά, είναι...
2: είναι πολλά τα λεφτά, Άρη.
1: Άμα μπορούμε να βοηθήσουμε κόσμο, μπορούμε να κάνουμε πράγματα.
2: Έτσι, άμα ενωθούμε και άμα... μπορούμε να κάνουμε πράγματα, ξέρεις.
1: Και άμα δείξουμε καλές προθέσεις, δώσουμε καλά παραδείγματα.
2: Έτσι, έτσι.
1: Γιατί να μην το κάνεις.
2: Γιατί
1: αυτό
2: όχι.
1: Για τον συνάνθρωπό σου.
2: Έτσι. Κοίταξε να δεις, μερικές φορές πιστεύω ότι για κάποιους λόγους τέριαζες με υδροχό. Έτσι, είχες ένα όραμα, ρε παιδί μου. Που έχουν οι υδροχόοι, κατάλαβες, άσχετα που δεν γίνεται.
1: Θα σου κλείσω το μικρόφωνο και θα σηκωθώ να φύγω σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
2: Αχ, Παναγία.
1: Και επίσης δεν κατάλαβα, συγγνώμη, ωραία. Και πού είναι το κακό?
2: Όχι, δεν είναι κακό, απλά δεν...
1: πού είναι το κακό?
2: Συνήθως αυτά δεν πραγματοποιούνται.
1: Να θέλεις να βοηθήσεις τους ανθρώπους. Πού είναι το κακό? Να θέλεις να κάνεις έτσι, καλές πράξεις.
2: Έτσι, έτσι. Είναι και αυτό. Πες το και αυτό, γιατί όχι.
1: Οφείλουμε να σκεφτόμαστε έτσι για τον συνάνθρωπό μας. Μόνο αν προσπαθήσουμε όλοι μας δεν θα μπορέσουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα σε αυτόν τον κόσμο.
2: Μάλιστα, ωραία. Συμφωνώ, γιατί όχι. Γιατί όχι, γιατί να μην συμφωνήσω.
1: Έτσι και μου ξαναπείς ότι ταιριάζω με υδροχό, επειδή τα λέω αυτά. Θα σε τσουρομαδίσω.
2: Έχει μια ιδέα αυτό. Κοίταξε εσύ που κοιτάς τα ζώα, γιατί είναι ο υδροχός.
1: Θα βγει ο Σκορπιός από μέσα μου, κανόνισε.
2: Από πού, καλέ? Έχεις εσύ Σκορπιό από μέσα σου και δεν το
1: ξέρεις. Βεβαίως.

0: Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μία ολόκληρη ώρα Πέμπτης.
1: Εγώ να ξέρετε θα συνεχίσω να ψάχνω πάντα έτσι καλές ειδήσεις.
0: Καλές ειδήσεις.
1: Παραδείγματα προς μίμηση.
0: Αυτό. Σε πείσμα των καιρών που είναι στο αντίθετο ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας έχουμε Instagram, Facebook και TikTok, να το θυμίσουμε αυτό. Έτσι, Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς και Δραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media μας βρίσκεται και επικοινωνείτε έτσι μαζί μας, γινόμαστε φίλοι. Διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα, μην το κουνήσει κανείς.

0: επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης, της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε, επιστροφή στη μουσική για ακόμα μια ώρα εδώ μαζί.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Σήμερα Πέμπτη, Ευβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, έτσι και σήμερα. Λοιπόν, πέρυσι, πρόπερσι, τέτοια εποχή μιλούσαμε για αυτό που μιλάμε και φέτος, ένα από τα θέματα τα οποία είναι λίγο βαρετά αλλά ταυτόχρονα μπορεί και χρήσιμα αν γινόταν η δουλειά σωστά, είναι αυτά τα καθάριστα χωράφια, οικόπεδα, δεν ξέρω και εγώ τι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Τα οποία με έναν περίεργο τρόπο που δεν έχω καταλάβει δήθεν θα ελεγχθούν. Πέρυσι λοιπόν, αν επειδή έχουμε έτσι η αρχεία των εκπομπών, πέρυσι λοιπόν τι είχα πει.
1: Τι είχες πει πέρυσι.
0: Τι είχα πει, αυτά τα οποία βγαίνουν τελικά. Τι είχα πει, ότι περνάει ο Δήμος, περνάει αυτός που το ελέγχει εν πάση περιπτώσει, άνετα γεννήθηκε μια καινούργια πηγή λάδι, λαδιού. Δηλαδή παρετώσα και υπέγραψε μου το χαρτί ότι ήταν εντάξει το οικόπεδο. Τώρα που να δίνουμε λεφτά και που να το καθαρίζουμε τώρα τέλος πάντων. Φέτος παιδιά, επειδή έχει παιχτεί το ίδιο σκηνικό, δηλαδή ήταν για τέλος Απριλίου, μετά έγινε, δόθηκε παράταση τέλος Μαΐου και τελικά υπήρχε παράταση μέχρι και τώρα τις προηγούμενες μέρες, έτσι, δηλαδή 20 περίπου, 22 Ιουνίου. Διαβάζω εδώ ότι μέχρι και λάδι.
1: Μα.
0: Μέχρι και λάδι, κανονικότατα. Είδες, ήρθαν στα λόγια μου. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πραγματικά δηλαδή. Τόσα γίνονται. Ανοίγεις μια καινούργια πηγή εσόδων. Δεν το καταλαβαίνεις.
1: Ξέρω, παιδί μου, τι να σου πω κι εγώ.
0: Συγγνώμη, όταν το ακούς, δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι όλα θα πάνε καλά.
1: Δηλαδή, εγώ θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Υδροχός, ξεκάθαρα.
1: Δεν έχω καθόλου υδροχό μέσα μου. Όχι, είμαι δίδυμος, σκέτη.
0: Γκρίφο υδροχός, ξέρεις. Λοιπόν, όχι πραγματικά δηλαδή. Αυτά που έλεγα πέρυσι ότι θα ανοίξουμε καινούργιες πληγές, από ό,τι διαβάζω εδώ, είναι γεγονός και πραγματικότητα. Έχει έρθει η στιγμή που περνάει ο έλεγχος, από όπου περνάει τέλος πάντων, έτσι, και ο άλλος δίνει το λαδάκι του. Να το ξέρεις και αυτό.
1: Έχει συγκεκριμένα παραδείγματα.
0: Ναι, ναι, δημοσιεύματα εδώ πέρα. Δεν πιάστηκε. Είναι φήμες που επιβεβαιώνονται. Αν κάτσει και το ψάξει ο άλλος, κανονικότατα θα το βρει. Τι έχεις να πεις γι' αυτό, ε?
1: Ότι πάντοτε υπήρξαμε πολυμήχανοι.
0: Έτσι. Τι είναι, σιγά το μηχανισμό. Τώρα αυτό είναι copy-paste. Τέλος πάντων.

0: Λοιπόν, για λιχουδιές θα μιλήσουμε. Τώρα, λιχουδιές όπως το δει κανείς, έτσι τουλάχιστον παρουσιάζονται. Ο τόνος, ο οποίος οριμάζει με μούχλα, θεωρείται μία από τις πιο σπάνιες και σημαντικές γαστρονομικές λιχουδιές της Ιαπωνίας.
1: Τι να πω, δηλαδή, πραγματικά...
0: Θα τρώγεις εσύ μουχλιασμένο τόνο.
1: Οτιδήποτε έχει μούχλα, έτσι το τυρί, ξέρω κι εγώ, είναι ποιοτικό. Είναι ροκφόρο.
0: Αυτή η ιδιαίτερη, λέει, τεχνική περιλαμβάνει την ξηρή ορίμανση ερυθρού τόνου κάτω από ένα παχύ στρώμα χνοδοτής μούχλας. Αν το δεις σαν εικόνα, αυτό το τόνο το που έχει μουχλιάσει για τα καλά, νομίζω ότι βλέπεις ένα μικρό γούνινο ζωάκι.
1: Σε αυτήν εδώ την εκπομπή είναι η εποχή που φροντίζουμε για τη δίαιτά σας. Μπορείτε άνετα να ιδιάσετε με το φαΐ και να μην φάτε σήμερα τουλάχιστον. Αύριο ξανακούτε την εκπομπή, κάτι θα βρούμε να ιδιάσετε.
0: Κοίτα, όσο αποκρουστικό μπορεί, ξέρω εγώ, να φαίνεται, σου λένε ότι αυτή η μούχλα, που πραγματικά μοιάζει με χνουδωτό ζωάκι, άμα το δεις, είναι αυτή η διαδικασία που τον κάνει τον τόνο πολύ πιο γευστικό.
1: Έχεις φάει και το λες έτσι,
0: όχι,
1: με αυτό το
0: στυλ. Όχι, αλλά έτσι το παρουσιάζουν οι Ιάπωνες, σου λέει.
1: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, άσχετο τώρα, μία παρένθεση, συγγνώμη ακροατές, ο Δίας είναι στον ζυγό, τελευταίες μοίρες του ζυγού.
0: Σε
1: γιατί
0: ένα.
1: Λέγαμε εδώ, ναι.
0: Άμα.
1: Έτσι τώρα το είδα γιατί το θυμάμαι. Κατάλαβες, τι πάει να πει αυτό, γιατρέ? Θα ζήσω?
0: Τι
1: είναι, ο ζυγός τι είναι? Φιλικός είναι ο ζυγός.
0: Ισορροπιστής, διαπραγματευτής.
1: Για τη δουλειά χρειάζεται αυτό.
0: Λοιπόν, εγώ στο θέμα μας θα επιστρέψω. Ότι πριν σου τον σερβίρουν αυτό τον τόνο, το
1: δεν
0: μουχλιασμένο.
1: Θέλω, ρε παιδί μου, δεν θέλω, δεν το κατάλαβες, δεν θέλω. Μουχλιασμένο.
0: Το χνουδάκι, έτσι
1: δεν το
0: απόξω, το αφαιρούνε.
1: Εγώ φοβάμαι μην κουνηθεί με το χνούδι αυτό.
0: Το
1: χνουδάκι, και φύγει.
0: Το χνουδάκι το αφαιρούνε, σου αφήνουν το μέσα μουχλιασμένο, όχι το απόξω.
1: Εσύ, ένα διπλόπιτο, κάτι.
0: Αφού έχουμε γίνει πολυεθνικοί, δεν θα δοκιμάσουμε και τις νοστιμιές τις ιαπωνέζικες?
1: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση, ούτε απ' έξω.

0: Εντάξει, συγγνώμη που δεν μ' αρέσουν τα κινέζικα και τα ιαπωνέζικα φαγητά. Συγγνώμη, εμένα μου αρέσει.
1: Εμένα μ' αρέσουν και τα κινέζικα και τα ιαπωνέζικα. Αλλά τώρα, αν με ρωτάς το μπουχλιασμένο τόνο, μπορεί να μην το δοκίμαζα. Μπορεί όμως και να το δοκίμαζα.
0: Μπορεί να το δοκίμαζα, μπορεί και να μην το δοκίμαζα. Και δίδυμος, έτσι.
1: Στη μέρα.
0: Βασικό, βασικό. Βασικό στα ζώδια ο δίδυμος, έτσι του βγαίνει αυθόρμητα. Καταλαβαίνεις, μπορεί να το δοκίμαζα, μπορεί και να μην το δοκίμαζα.
1: Με έχει βάλει στη γωνία σήμερα. Μία με λέει με υδροχό. Μετά λέει για την αναποφασιστικότητά μου ότι είναι χαρακτηριστικό του δίδυμου.
0: Τη βρίζω ότι είναι δίδυμος. Σαν τον τραμ.
1: Όχι, είμαι δίδυμος. Τι θες να
0: τραμ,
1: κάνω.
0: Σαν τον τραμ. Νικήσαμε, λέει ο Τραμπ. Εν τω μεταξύ έχουν κάνει τέτοιο, όπως το λένε, δημοσκόπηση. Τι πιστεύετε, 9 στους 10 πιστεύουν ότι έχει νικήσει το Ιράν. Σε κάποια πρόσφατη εδώ πέρα τώρα έρευνα που κοιτούσα. Λοιπόν, τελευταίο διάλειμμα, προς τα εκεί πηγαίνουμε και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημιωρό της Πέμπτης. Έχουμε social media, αν θέλεις επικοινωνία μας βρίσκεις εκεί. Σε λίγο λεπτά και πάλι εδώ, μετά τις διαφημίσεις.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ραδιο Επιλογές 102,8.
2: Ακούτε. Ραδιο Επιλογές 102,8.

0: Ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
1: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Ιντερβέτ δεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ επιστροφή στη μουσική, μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Εβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, κάθε μέρα μαζί από Δευτέρα σε Παρασκευή, να το πούμε αυτό.
1: Λοιπόν,
0: Εβιβαλή κυρίες και κύριοι.
1: Διάσημος Σταύρος, Αδόλφος Χίτλερ.
0: Mm-hmm. Μια χαρά.
1: Διάσημος Σταύρος,
0: mm-hmm.
1: Σαντάμ Χουσέιν.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Και σου έχω και μία λίστα από serial mm-hmm. killers. Ακόμα και το Χάνιμπαλ, Ταύρο ναι. τον έκαναν βρε στην ταινία.
0: Σε ζώδιο Ταύρο
1: ναι.
0: εννοείς. Τι Άντων Χόμκινς τότε.
1: Ναι.
0: Ήτανε Ταύρο στο ζώδιο.
1: Ήταν το Ταύρο στο ζώδιο.
0: Μιλάμε ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο.
1: Όχι, επειδή έχει να λες, ανοίγει το στόμα σου και λες για τους διδύμους.
0: Όσοι βιάζονται, καλά, αυτός είναι ο τύπος, ο Τραμπ είναι γέλιος, το έχει γελιοποιηθεί σε όλο τον κόσμο τώρα. Αλλά όσοι βιάζονται να βγάλουν συμπέρασμα, θα δείξει το μέλλον ποιος ήταν ο σωστός. Κάτσε, περίμενε.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Θα αρχίσουμε να τρώμε ένα στον άλλον, έχουμε ξεκινήσει ήδη δηλαδή. Και διάφορα άλλα τέτοια.
1: Λοιπόν, συνέχισε εσύ έτσι σήμερα και θα σε τακτοποιήσω.
0: Λοιπόν, άκου εκεί τώρα να δεις. Βγήκανε διάφορα νούμερα για τις γεννήσεις στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν τα είδες.
1: Ναι, καλέ, αφού τα έχουμε συζητήσει.
0: Ναι, ναι, αλλά δεν είδαμε ένα νούμερο όμως που είναι πολύ σημαντικό. Γεννήσεις από μητέρες άνω των 45 ετών. Δεν το είχαμε πει αυτό. 1450 okay. περίπου. Ενώ λέει πριν από 20 χρόνια περίπου ήταν 250 μόνο. Για να καταλάβεις τι γίνεται. Και άντε κορίτσια
1: ένα βασικό,
0: και σανότερα και γιαγιάδες μαμάδες.
1: Ένα βασικό είναι ότι έχει εξελιχθεί και η ιατρική επιστήμη έτσι, και είναι πολύ πιο εύκολο να αποκτήσεις ένα παιδί σε αυτή την ηλικία.
0: Ναι, αλλά η επιστήμη δεν την κάνουμε για να κάνουμε τα παιδιά πιο μετά. Την κάνουμε σε περίπτωση που χρειάζεται. Όχι να το κάνουμε για να γεννάμε πιο μετά. Είναι για να με γεννάμε κανονικά και αν τύχει κάτι στραβό να

0: έρθει η επιστήμη και να σου δώσει τα φώτα τη.
1: Δεν είναι συνθήκες νωρίτερα.
0: Ποιες συνθήκες νωρίτερα? Ποιες είναι οι συνθήκες νωρίτερα?
1: Το βασικότερο να έχεις βρει ένα σωστό άνθρωπο.
0: Άμα δεν το βρεις ποτέ, γιατί στις 45 το βρήκες? Δηλαδή δεν το βρήκες στα 25 και το βρήκες στις 45? Έλα μωρέ τώρα. Είναι θέμα τύχης αυτό τώρα. Ο άνθρωπος είναι θέμα τύχης.
1: Όχι, νομίζω ότι έχει να κάνει και με το ρυθμό που οριμάζουν οι άνθρωποι που έχουμε δίπλα μας.
0: Ναι, και αυτό εννοείται. Λοιπόν, μείνετε εδώ, έχουμε ακόμα λίγο μαζί σήμερα.

0: Για λέγε, τι έχουμε?
1: Λοιπόν, έχουμε πολλά και διάφορα, όπως για παράδειγμα αυτό το καινούριο που έχει βγει για τους λαγοκέφαλους, το ιδέες.
0: Ποιο είναι το καινούριο για τους λαγοκέφαλους?
1: Αυτό το πιλωτικό για την αλίευση των λαγοκεφάλων και πόσο θα πληρώνουν τους ψαράδες. Δεν το έχει πάρει το μάτι σου αυτό?
0: Για λέγε.
1: 4,73 λέει.
0: Όχι, 4,73 είναι για την Κύπρο.
1: Το εμείς, κάθε κιλό.
0: Εμείς δίνουμε περισσότερα, σου λέω. Όχι, δεν ισχύει αυτό.
1: Καλή
0: 4,73 είναι για την Κύπρο.
1: Όχι, Κρήτη την... και Δωδεκάνησα.
0: Όχι, όχι, είναι πάνω από 4,73 στην Ελλάδα.
1: Τώρα είναι δημοσίευμα που διαβάζω στο Newsbomb.
0: Εντάξει.
1: Τώρα τι να σου πω.
0: Λοιπόν,
1: δηλώσεις του
0: εδώ,
1: Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Εμείς που είμαστε περιφερειακό μέσο, ακούστε εμάς, είμαστε μέσα στα πράγματα. Λοιπόν, διάσημη ταύρη απάντηση.
1: Απαπαλήσαξε.
0: Διάσημη ταύρη απάντηση, George Clooney, Al Pacino.
1: Πέρασε και δεν ακούμπησε.
0: Εδώ
1: όχι, ναι, το πέρασε και δεν ακούμπησε. Είναι... βάλε το όνομα Κατραμάδος δίπλα.
0: Αντέλ, Σερ, Ερίκε Ιγκλέσιας.
1: Εκεί στη Σερ κάπου σε βρίσκω, ναι.
0: Στη Σερ με βρίσκεις. με αρκετές πλαστικές μπορεί. Και άλλαγε φίλο. David Beckham. Αντρέα Γκάση. Κατάλαβες.
1: Κοίτα.
0: Γιατί όταν δίνεται η πληροφορία πρέπει να δίνεται ολοκληρωμένη, σφαιρική, καταλαβαίνεις.
1: Βέβαια, υπάρχει ένα κοινό τώρα. Αντρέα Γκάση, Μπέκαμ, Κλούνι. Βγάζει και ένα νερόβραστο, ρε παιδί μου, κάπου πίσω. Σερ μόνο λίγο.
0: Είναι ο Μπέκαμ και ο Κλούνι είναι νερόβραστος.
1: Λίγο δεν είναι.
0: Άσε, ίσα. Πείτε κι εσείς, πείτε κι εσείς.
1: Εμένα
0: κάτι.
1: Ένα νερόβραστο μου βγαίνει.
0: Ο George Clooney, μάλιστα.
1: Τι
0: να πω κι εγώ, τι να πω. Πραγματικά, είναι αυτό που κοιτάς την εικόνα, είναι η εποχή της εικόνας. Δεν τρέχεις στο, δεν εμβαθύνεις, καταλαβαίνεις.

0: και αύριο μέρα είναι. Θα ήταν αυτή εδώ η εκπομπή, έτσι σαν τίτλος, σε αυτήν εδώ τη στιγμή που εμείς ετοιμαζόμαστε να φύγουμε από το στούντιο.
1: Εμείς, ναι, οκ, okay, ετοιμαζόμαστε να φύγουμε, αλλά αύριο
0: θα είμαστε εδώ.
1: 22 ρίτσες μας χωρίζουν από το αύριο.
0: Επιβαλίκος μας και Τραμάδος ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Να περάσετε όμορφα, ευχόμαστε. Έτσι, μέχρι να ξαναβρεθούμε και πάλι αύριο εδώ, την ίδια ώρα.
1: Από μας πολλά πολλά πολλά φιλιά. Και τα λέμε αύριο.
0: Γεια χαρά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω. Δεν θυμώνω ούτε στιγμή, δεν θέλω το κακό σου, δεν σου

Tonight Radio Show, εδώ είμαστε ένα βράδυ Πέμπτης, τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Δεν με αγαπούσες, με Γιώργο Σαμπάνη ξεκινήσαμε. Άλκης Πτήτης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και περιμένω τα δικά σου μηνύματα στο Instagram. Tonight Radio Show, εκεί επικοινωνούμε και εκεί ξεδιπλώνουμε μια κατάσταση δική μας για πάρτι μας και μια κατάσταση που λίγο σας ακούω, λίγο με ακούτε και λίγο αυτή η παρέα μεγαλώνει. Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς και επιστρέφω.

Μαύρα Φεγγάρια, αυτή είναι η Λένα Ζευγαρά. Ολοκαίνουργιο τραγούδι. Έχει και πρεμιέρα αύριο, με το καλό. Είμαστε μαζί 3 χρόνια και νιώθω ότι έχουμε γίνει περισσότερο συγκάτοικοι παρά ζευγάρι. Υπάρχει τρόπο να γυρίσει αυτό? Ξέρεις ποιο είναι το περίεργο? Οι περισσότερες σχέσεις δεν τελειώνουν με ένα μεγάλο καυγά. Τελειώνουν σιγά σιγά. Όταν σταματούν οι μικρές κινήσεις. Όταν δεν φιλιέστε φεύγοντας, όταν δεν λέτε πώς πήγε η μέρα σου και το εννοείτε. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι δεν αγαπιάστε πια, σημαίνει ότι μπήκατε στον αυτόματο και ο αυτόματος είναι επικίνδυνος στον έρωτα. Αν υπάρχει ακόμα τυφερότητα, δηλαδή αν υπάρχει ακόμα επιθυμία να σωθεί, τότε να γυρίζει. Αλλά θέλει και τους δύο παρόντες, όχι μόνο τον ένα να προσπαθεί. Πώς συνείδητο, από Κέντι Γαρμπή.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

πιω για πρώτη μου φορά. Είπα στον εαυτό μου και έχασα τον έλεγχο. Βγήκα εκτός τροχιάς. Χαράζουνε τα δάκρυα, πληγές στο πρόσωπό μου. Για να θυμάται το μυαλό, το πόνο της καρδιάς.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.